Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κεριά. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Κρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσει, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχει τι πω είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πώ είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σαν γύρω μου οι ευχές, το ψέμα μέσα του που ζούσα. Μεταματά στις εκκλησίες και προσχημά τις ενοχές, μια πλάτη.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά. Άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά.

batido. Hemos tacado salsa de coco.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.

0: και 2. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Prisma 90 και 2. Στο

ξέρεις ότι είσαι. Στάσου ρε παιδάκι μου, μη φεύγεις. Στάσου λοιπόν. Σκέτο θαύμα είσαι κορίτσι μου. Γεια και χαρά σου λοιπόν. Να σε φρόνιμο κορίτσι, έτσι. Μπράβο, τι ωραία γυναίκα. Κουκλάρα ό,τι και να πεις. Ε, γεια σου, τι γυναικάρα. Και μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς. Ξέρω καλύτερα από σένα πως έκανε η μανούλα σου, ε.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο agric.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήμα και εξοπλισμό. Δεν είμαστε εργαλεία ή βοσκότοπο με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, νομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις δημοσίευση.
2: Ας

0: κουβά.
1: Τι είσαι έτσι, ρε.
0: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
2: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν στο σχολείο. Ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μισαπαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
3: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ρίσμα 92.

τόση στα αστέρια και ποτέ δεν πρόλαβα ευχή.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού.

0: παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 90 και 2.

μια ανάσα που καίει κάθε φωνή. Το φίλι δαγκωμένο από ειδώνει. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πρίσμα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουμπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
7: Μέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστές. Πιέσει στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία. Με ανάρτησή του απειλεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά χτυπήματα εάν δεν βάλει, όπως αναφέρει, φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Νωρίτερα από το Μπούργκενστοκ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Βάνς έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση, στην οποία μάλιστα σημείωσε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Αντικρουόμενες είναι και οι πληροφορίες για το Ορμούς με το Ιράν. Ισχυρίζεται ότι το θαλάσσιο πέρασμα είναι κλειστό και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η ναυσιπλοεία διεξάγεται κανονικά. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Καβυσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Για την κατάσβεσή της σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Αμπελώνα Σύρου. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και ποινή κάθειρξης έως 10 έτη κινδυνεύει η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε ότι σκότωσε με το αυτοκίνητό της το σκυλάκι στη Γαστούνη.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την επιστροφή του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτική Στερεάς. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Συμφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Όπως όλοι, έτσι κι εγώ, έχω κάποιον άνθρωπο στα ξένα που τον αγαπάω, αλλά και τον σκέφτομαι πολύ. Είναι μια γυναίκα από τα μέρη μου, από τη Μελίτη της Φλόρινας. Ζει στη Γερμανία με την οικογένειά της. Είναι μια γυναίκα που έχει τρία παιδιά από δύο γάμους. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Θα έλεγα πως είναι αυτό του Μπέρτολ Μπρέχτ, μάνα κουράγιου, σε εκδοχή όμως 21ου αιώνα.

Οι φιρονεριές της ζωής, οι φιρονεριές, την έφεραν στη Γερμανία. Είναι φίλοι μου, καμαρώνω για την εξέλιξή της. Λυπάμαι όμως για την προσωπική της θυσία προκειμένου να γίνει αυτή η μεγάλη μεταξέλιξη με τα παιδιά και την οικογένεια.

ενθουσιάστηκε για τα παιδιά αυτά, τα μόρφωσε με εξαιρετικό τρόπο, ήδη και τα δύο που είναι στη Θεσσαλονίκη στα πανεπιστήμια. Ο τρίτος είναι όμως ένας εκπληκτικός τύπος. Δεν ξέρω, είναι παλιά συνεργάτηδα και φίλη σε εκδηλώσεις των Πρεσπών. Είναι μακρινή και μόνη, σαν το ταξίδι αυτό της Κόρντοβα που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

Με μεγάλη λέξη να λέω θρησκεδάστηκε. Έδωσε τα πάντα όμως για τα τρία παιδιά της. Τα μόρφωσε πάρα πολύ ξεχωριστά, με προσωπική εντελώς σφραγίδα. Το τρίτο γιος, αυτό που έλεγα πριν, είναι ένα παιδί που ενώ είναι στη Γερμανία μιλάει τρεις γλώσσες. Ήδη είναι 8-9 χρονών. Θυσίασε τη δική της ζωή για αυτά τα παιδιά και αυτό το εκτιμώ. Αν και η ίδια είναι πολύ εξελίξιμη, μόνη, μελετηρή, αυτοδίδακτη, εξελίξιμη. Ουσιαστικά από τότε ως τώρα έψαχνε πάντα την ελευθερία της, την ανεξαρτησία της.

σε στίχους του μεγάλου αδικοχωμένου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και θεϊκή απόδοση των στίχων από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

είπα πριν, δουλεύει όλη της τη ζωή. Είναι νέα όμως η ίδια. Αποκτά σιγά σιγά αυτή την αυτοεκτίμηση που της αρμόζει και που δίνει και τώρα και βρίσκει την ελευθερία της. Τη λένε Πασχαλιά και φέρει την ομορφιά της, μάλλον το όνομά της, σαν ομορφιά. Το λέει ο Λίτης. Είναι μερικές γυναίκες που το όνομά τους τις κάνει ακόμα πιο όμορφες.

πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό χάθηκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

σύννεφο από το καιρό. Μας δένει λοιπόν με αυτή την φίλη από τη Γερμανία μια πανίσχυρη φιλία πολλών χρόνων. Μια φιλία που δεν οθεύεται από κανένα άλλο συνέστημα, καθώς αυτό το παιδί ήταν γεννημένο για τα μεγάλα φτερουγίσματα, για τα οποία είναι και πολλά άλλα Ελληνόπουλα φτιαγμένα, αλλά δεν τα κάνανε ποτέ. Οι συνθήκες, φανταστείτε τις συνθήκες σε ένα χωριό της Μακεδονίας που το λένε Μελίτη, πόσο δύσκολος είναι για να βρει κανείς τη στράτα και το δρόμο που το αξίζει.

κρατάει τη μοίρα στα χέρια της όμως. Οδεύει ήδη στο μέλλον, χωρίς, ας το πω έτσι, να έχει την ανάγκη ενός άντρα, χωρίς να έχει την ανάγκη μιας ενίσχυσης από άλλους. Είναι μόνη και μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Και είναι σήμερα το κεντρικό πρόσωπο στο ραδιόφωνο, γιατί έχω δουλέψει μαζί της στις Πρέσπες. Μας βοήθησε πάρα πολύ και εμένα και την πρόεδρο των Πρεσπών, την κυρία Χρύσα Μάντση. Είναι ένα εξαιρετικά διαυγές πλάσμα, τίμιο, το οποίο με πρόδωσε σε κάποια στιγμή. Το πρόδωσε, δεν το εννοώ. Δεν ανέλαβε τη βιβλιοθήκη του Αμιντέου, η οποία μαζί της θα γινόταν μια κυβωτός πολιτισμού στη γενέτειρά μου, το Αμιντέου.

Και για να αρχίσω σιγά σιγά να ξεπλέκω το τυλιχτάρι που θέλω να μιλήσω απόψε, ζούμε καιρούς πολιτικού ξεπεσμού με ηγέτες αυθάδεις που δεν προσέχουν και προσβάλλουν το λαό τους. Δέστε την οικουμένη Τραμπ, Πούτιν, Νιατανιάχου, Ερντογάν. Δέστε. Αντάξει των παλιών, Στάλιν, Μάο, Φράνκο, Μουσολίνι, Χίτλερ. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Φεύγουν τα παιδιά μας. Τι να κάνει κανείς? Πόλεμη τρισδιάστατη στη γειτονιά μας. Γυναικοκτονίες στην τόπο μας εδώ πέρα. Δύο κορίτσια από την γενιά Ζεν νομίζω αυτοκτονήσαν πηδώντας από πού δεν ξέρω. Ψαλιδισμένα όνειρα. Σε τι να πιστέψουν τα παιδιά?
1: Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω.
0: Ναι, ναι, θέλω να μιλήσουμε απόψε πάρα πολύ. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@papakirialfm.gr.

Έξοχη η Χάρης Αλεξίου το είδε το αδιέξοδο πριν 30 χρόνια και τώρα πια το εκφράζει και είναι αυτό που εκφράζει τη γενιά αυτή τη ΖΕΝ, δεν ξέρω τι ξένη γλώσσα, θα το προσφέρω σωστά. Έχουνε, σκοτώνουμε τους νέους μας πριν γεράσουν. Αυτό πιστεύω. Παλιά λέγαμε σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν. Αυτό το πράγμα, το γεγονός, το φρικιαστικό με τα δύο κουρίτσια στην Νιούπολη, μου έχει μείνει αγκάθι στην καρδιά μου. Η νέα πανδημία που έχουν οι νέοι, με στρες, δυσφορίες, εξετάσεις, στην καθημερινή ζωή, η έλλειψη ας πούμε παντελούς μορφής έρωτα στην ουσία του, του θαυματουργού δηλαδή έρωτα, που σου οδηγεί για να υπερβείς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν έχει νόημα η ζωή τους. Είναι φανερό. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε η ίδια, το αφιερώνω μόλι μου την αγάπη.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης

0: των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου καταρρίφθηκε στις 16 Ιουλίου του 1950 στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας. Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 174.000 φύλαθλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουρουγουάη, με την Σελέστε να πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1, γεγονός το οποίο έμεινε γνωστό ως Μαρακάτσο και θεωρείται μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
6: Τις αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες με το Ιράν στην Ελβετία. Απειλεί την Τεχεράνη με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά χτυπήματα εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Για καλό κλίμα στις συνομιλίες έκανε νωρίτερα λόγο ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές Αμπελών Ασύρου και Καβυσσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κάριστο και την Καλαμάτα.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ελαφρώς αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου σε Κινέτα και Μέγαρα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κομμάτια για θρύψαλα είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε αυτό το ωραίο έργο του Σκούρτη. Κομμάτια και θρύψαλα. Μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών να πάρω. Αυτό το σκάνδαλο είναι ο παραμορφωτικός καθρέφτης του κράτους δικαίου. Ποιου κράτους δικαίου δηλαδή? Δεν επιτρέπεται να γίνει καν η εξέταση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Το έχω πει πολλές φορές. Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα. Η Ελλάδα είναι σε παρακμή, το νιώθω. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως έλεγε ο Άμλετ, στο δικό μας βασίλειο. Εμείς ψάχνουμε τα κόμματά μας να βρούμε λύση από εκεί. Μα επιτέλους, τι σημαίνει ακριβώς κόμμα? Κόμμα σημαίνει ένα μέρος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μικρό μέρος είναι το 30% που, ή το 28% που έχει σήμερα το πρώτο κόμμα για να μας κυβερνάει. Όταν μπορεί να κυβερνάει ένα τόσο μικρό ποσοστό, οδηγούμαστε σε μια τυραννία. Οι Έλληνες σήμερα ικανοποιούνται και σωστά για την ασφάλειά τους όταν βλέπουν ότι έρχονται οι φρεγάτες Μπελαρά. Ναι. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τις φρεγάτες Μπελαρά. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τα F-35 ενδεχομένως. Κάτι δισεκατομμύρια ακούω. Αλλά ρε παιδιά, δεν δίνουμε πεντάρα για την ψυχή μας. Ποιος πόλεμος θα γίνει αν η Ελλάδα δεν ξαναβρει την ψυχή της, το τετράφυλλο δάκρυ, αν δεν έχει το φρόνημα των ανθρώπων της ψηλά? Μια ακτινογραφία τα λέει όλα και δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος δεν είναι η ενός ανδρός αρχή. Και μη μου είτε έχουμε πολλές αρχές σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Όταν το 75% πιστεύει στη χώρα ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν βλέπει καμία αισιόδοξη προοπτική, η χώρα περνάει άσχημα. Όταν το 81% των Ελλήνων είναι εναντίον σφοδρά του πολέμου που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε στην καλή πλευρά. Όταν 80% πιστεύουν ότι δεν θα διερευνηθεί ποτέ το σκάνδαλο των υποκλοπών, για ποιο κράτος δικαίου θα μιλάμε? Γι' αυτό πάμε στη μουσική μας.

μεγάλο τραγούδι για ένα μεγάλο Ιταλό τενόρο, τον Ερνέστο Καρούζο, που αυτοκτόνησε παρακαλώ σε ένα ξενοδοχείο, και ο Λούσιο Ντάλα έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εδώ το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούλη με τον Σαββόπουλο.

παλιά χρόνια η καλή δημοσιογραφία, η ανεξάρτητη δημοσιογραφία ήταν μεγάλο ανάχωμα στην κάθε λογής εξουσία. Σήμερα η κόλαση των social media, νηστεύω από αυτό. Χαίρε η φόνησα τηλεόραση, νηστεύω και από αυτό.

στείλτε, στείλτε μου μηνύματα, κυρίως για τη νέα γενιά, για αυτή την απογοήτευση που θέλω και να μου τη γιάνετε, αν μπορείτε. Πώς βλέπετε τα παιδιά που έχετε στο σπίτι σας ή στη συγγενή σας? Ποιο μέλλον έχει αυτή η γενιά Ζεν? Τι καλύτερο θα ζήσει από εμάς?

και για να είμαι ειλικρινής, έχω βρει ένα κόλπο. Ζω το παρόν σαν ο μεγαλύτερος καταναλωτής του παρελθόντος και ο πιο ενθουσιώδης οπαδός του μέλλοντος. Αμ δε.

τραγούδι έξοχο από την ταινία Φρίντα Κάλλο. Να, ένα πρότυπο γυναίκας που έζησε πριν κάποια 100 χρόνια.

Ναι, θέλω σήμερα μηνύματα. Είμαι λιγάκι λυπημένος. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και στο email studio@realfm.gr. Βάζω εύθυμες μουσικές της Φρίντα από την ταινία Αμελή, αλλά όμορφες μουσικές.

Χθες βράδυ διάβαζα ένα αγαπημένο μου συγγραφέα, παρόλο που ήταν εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι διαφορετικό. Το ζήσιμο Λορεντζάτου, που έχει αυτές τις μικρές χαμάδες που τις λέει ελιές που έχουν πέσει από το δέντρο και τρώγονε ανάλατες. Ακούστε μια χαμάδα. Πατριώτη, θέλεις να σοβαρευτείς? Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μακριά.

Κι άλλη μια χαμάδα που μόνο από αυτήν του Οδυσσέα Ηλίτη που ήταν πολύ φίλοι δυο τους, λέει ο Ηλίτης το εξής υπέροχο: «Ναι, δεν γίνεσαι δούλος όταν σε υποτάσσει μόνο αυτός που έχει την εξουσία, αλλά και εκείνος που την πολεμάει». Εδώ έχουμε μάθει να υποτασσόμαστε μόνο σε εκείνον που έχει την εξουσία.

νομίζω που σας έλεγα πριν ότι το κόμμα προέρχεται από το ρήμα κομματιάζω. Τι γίνεται σήμερα, ρε παιδιά? Ήδη τα μικρά κόμματα είναι κομματιασμένα και αυτά. Αυτό είναι το δράμα που ζει η Ελλάδα. Μπαίνουν 3 καινούργια κόμματα στη Βουλή, τα υπόλοιπα μεγάλα και μικρά κομματιάζονται.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
10: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πιο καθοριστικό για τις ερχόμενες εκλογές, λένε οι ειδικοί, είναι αν θα σηκωθούν από τους καναπέδες οι νέοι να πάνε να ψηφίσουν. Καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι οι νέοι είναι στους καναπέδες. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να καθορίζει τη μοίρα του και να ψηφίζει. Να ψηφίζει ό,τι πραγματικά περισσότερο του έρχεται στις αρχές που έχει, στα οράματά του ή σε κάτι άλλο. Κάτι θα βρει. Ο Περικλής, ο οποίος δεν ανεκατευότανε στην πολιτική, μάλλον ο Περικλής για όποιον δεν τον στόλιζε με το

0: επίθετο αχρίως. Δηλαδή πάρ' την τύχη σου στα χέρια σου. Δεν μπορεί να διαφορείς για τα κοινά.
1: Μέσα στις θαλασσινές πηγές υπάρχει...
0: Περάσαμε σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Ακούσαμε προλίγου το «Την εικόνα σου σεβάστηκα», που είναι για μένα είναι καταπληκτικό τραγούδι, που λέει ο Έγαγρος της Κρήτης, ο Μπροσταρόκριος, ο Νίκος Ξυλούρης, σε μουσική παρακαλώ του Μαρκόπουλου, αλλά και σε στίχους του Μιχάλη Κασαρού. Τι ήταν ο Μιχάλης Κασαρός? Η αίτητη σημαία του περιθωρίου στην Αθήνα.

Ο Σέρμπιθι, ο σπουδαίος Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε σπουδαία έργα του Θεοδωράκη, είναι αυτά που θα μείνουν μέσα στα τιμαλφή της φυλής μας. Στο σάκο, μετακορύτως απαραίτητα, όπου και αν πάτε, πάρτε τέτοιες μουσικές μαζί σας.

μικρή χώρη, έλεγε η φλέρη για τους μεγάλους χάνα τη μαγεία. Αυτή τραγουδούσε στον ουρανό, κάτω από τη γη, στη θάλασσα. Για ακούστε, αερικό, αερικό.

ξέρετε οι νεότεροι, φρόντισαν να την τρελάνουνε. Κυνηγούσε και έψαχνε αμφίβολους θεούς στο Θιβέτ, στα 6.000 μέτρα. Στην Αμερική πήγε με τους γκουρού Μαχαράτζι. Κι όμως, στην Αμερική πριν τη γνωρίσει ο Χατζηδάκης, οι ίδιοι οι Αμερικανοί την είχαν ανακαλύψει και τη λέγανε ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τη Λάιζα Μινέλη.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Αντικρουόμενα μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με απειλές για νέα σκληρά πλήγματα προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ εάν η Τεχεράνη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, την πρόεδρος Βάνς από το Μπούργκεστοκ έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση που μπορεί, όπως ανέφερε, να οδηγήσει σε νέα σελίδα της διμερείς σχέσης. Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ειρήνη στον Λίβανο δεν θα υπάρξει, είχε δηλώσει νωρίτερα το Ιρανικό καθεστώς. Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και ποινή κάθειρξης έως 10 έτη κινδυνεύει η 60χρονη που προσήχθη καθώς σκότωσε με το αυτοκίνητό της το σκυλάκι στη Γαστούνη.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Παναθηναϊκός να γίνει σύντομα πρωταθλητής, να χτίσουμε άμεσα μια νικητήρια ομάδα, δήλωσε ο νέος προπονητής των Πρασίνων, Τζέικοπ Νίστρουπ, κατά την παρουσίασή του από την ΠΑΕ. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον, πρόσθεσε ο Δανός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather.
4: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας Υπήρου και Δυτικής Στερεάς. Ανεμιβόρει έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Έπονται καταπληκτικά τραγούδια, αλλά θέλω να πω και για τη Real News, την αγαπημένη μου εφημερίδα, ότι σήμερα έχει πρώτο θέμα ότι ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές που προκύπτουν από τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Οι συζητήσεις που γίνονται δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά και με την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό στίβο. Ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Η εφημερίδα μου στα πολιτικά ζητήματα είναι ένας διαυγής καθρέπτης και το χέρι μου αυτό, ανεξάρτητα που μπορεί να έχει και να επιτρέπει καμιά φορά πράγματα που επιβάλλονται να πάρουν πρώτη θέση. Όμως εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς στο ραδιόφωνο, έχουμε μια ελευθερία να λέμε την άποψή μας όπως ακριβώς τη νιώθουμε εμείς.

Απαλύνουμε ακόμα το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Ακούμε την Αναμπέλα, ένα θρυλικό τραγούδι Σταύρου Ξαρχάκου, με τη Μαρία Δημητριάδη, κατ' εμέ μέσα στις 10 μεγαλύτερες ελληνικές τραγουδίστρες όλων των εποχών.

Έλεγα πριν ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα, έχει κατέβει στάθμη ακόμα και του πολιτισμού. Ας υποθέσω ότι μπορεί να βρεθεί ένας στιχουργός, που δεν υπάρχει τέτοια στιγμή τέτοιος στιχουργός, όπως ο Άλκης Αλκαίος, να γράψει αυτούς τους εκπληκτικούς στίχους. Θα λείπει ο συνθέτης. Εδώ ήταν ο Φάνης Μικρούσικος. Και ας βρεθεί και ένας ερμηνευτής, είναι ο Μισιάς. Υπάρχουν τρεις που τραγουδάνε τέτοια τραγουδιά ακόμα στην εποχή μας, μπορούν να τα πούνε ο Μανώλης, ο Νταλάρας, ο Μήτρος Πασχαλίδης ενδεχομένως, ναι, και άλλοι.

Είναι ένα τραγούδι απαιτητικό αυτό, απαιτητικότατο. Σου ζητάει να ανέβεις, άνθρωπε, από την κλίμακα που σε πάει από τη γη στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβεις τους συμβολισμούς τους. Αλλά αυτό το παιδί που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το τραγουδάει ο Μανώλης εκπληκτικά, έφυγε νωρίς. Και δεν του κάνουμε αφιερώματα, δεν του κάνουμε κάποια εφημιμνία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε με υπερηφάνεια την Χούντα. Εδάρι ανηλαιώς το έατεσα. Έγραψε αυτά τα τραγούδια με το αίμα της ψυχής του, θα έλεγα. Τον έχουμε ξεχάσει και αυτόν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω σε ένα πλάσμα που περνάει στενοπούς. Πάντοτε με τα πλάσματα που περνάνε στενοπούς με συγκινούν, με ελκύουν, θα έλεγα, όπως ο Κοεμζής, όπως τότε που έγραφα, ας πούμε, για τις φυλακές. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το τραγούδι, του Τσιτσάνη τραγούδι, που είναι ο συμφέτης που υπεραγαπώ, και της Λάουρας, μιας τραγουδίστριας με φιδίσιο σώμα, αλλά και με πολύ ωραία φωνή.

Όλα αυτά τα πρόσωπα με κοιτάζουν τώρα από μακριά, θλιμμένα και γεμάτα φως. Με κοιτάζουν όλο μάτια, αλλά εγώ συμμερίζομαι τον πόνο τους. Άλλη απογείωση.

ο Σαββόπουλος, όπως τον έλεγε ο φίλος μου Γιώργος Καμπαρδόνης, σπουδαίος συγγραφέας, ήταν και είναι ακόμα στα τραγούδια του απογυμνωτής καλωδίων. Ξέρετε τι θα πει να πάρεις την Μπέλου και να κάνεις ένα τέτοιο τραγούδι? Παθαίνεις ηλεκτροπληξία με τη φωνή της Μπέλου, και όμως έκανε αυτό το μεγαλούργημα.

Αλλά ο Νιόνιος διέφεται τη φωνή του, που λέγαμε ότι είναι τσιγκούνης, σε σπουδαίους νέους δημιουργούς και τραγουδούσε τα τραγούδια τους. Έτσι έκανε και με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, όπως θα ακούσουμε σε λίγο.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Περισσότερα στο real.gr. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα, εντοπίστηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκης, σύμφωνα με πληροφορίες. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Νεκρή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα, λίγο πριν τη δίκη της 34χρονη, που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Λαμία και Θεσσαλονίκη, 28 στην Ελαφώνησο και 29 στην Καλαμάτα.
7: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Χωρίς προβλήματα, η κυκλοφορία των οχημάτων εντός λεκανοπεδίου αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα έως και τα Μέγαρα. Ελαφρώς αυξημένη και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».

0: Μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αυτό το τραγούδι δεν το άντεξε το αθηναϊκό κοινό και κατέβηκε η παράσταση σε 15 μέρες. Παράσταση με μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

τρόμαξαν από τον τίτλο οι Αθηναίοι και δεν προσέρευσαν σε μια παράσταση η οποία ήταν εξαιρετική. Υπήρχε μέσα σε πόνο τα ρά, τραγουδούσε ο Λέκας, φανταστική. Και ήταν πρωταγωνίστρια η Μαρία Λιφέρη, αστέρι που μεσουρανούσε τότε.

και να το κάνουμε ο Νίκος Καβαντίας, ο θηλυκός μαραμπού, ο Κόντας, όπως τον γνωρίζαμε οι φίλοι του, έχει γράψει αριστολιγματικά ποίηματα και κυρίως ενώπιον της θάλασσας, αλλά χωρίς το Μικρούσικο δεν θα γινόταν ποτέ τόσο γνωστά και τόσο λατρευτικά αυτά τα ποίηματα.

Ένας άνθρωπος λείπει από το Real FM. Ήταν ωραίος τύπος, έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν πολύ καλός συγγραφέας και ποιητής.

Γιάννης Καλαμίτσης πέρασε από αυτό το μικρόφωνο και άφησε τα χνάρια του ανεξίτηλα. Αλλά και έδωσε αυτό το θρυλικό τραγούδι στη Βίκυ Μασχολιού, το οποίο το πέσαμε οι ρεπόρτερ σε μια εκπομπή και έγινε χαμός.

συμφωνικό έργο θα το έλεγα του Τσάνιο. Τα ξένα χέρια, θρηλυκή ερμηνεία από την Κέντι Γκρέι. Το αφιερώνω στην Πασχαλιά, αν και δεν πιστεύω ότι όλα τα χέρια ήταν ξένα, γιατί είναι ο πατέρας της, η μητέρα της.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Σε ένα από τα ταξίδια μου, σε μία από τις μεγάλες αποστολές της ζωής μου στο Ισραήλ, που είναι πάντα στην επικαιρότητα, αλλά τώρα είναι θλιβερά στην επικαιρότητα, είχα ρωτήσει τους ηθήνοντες εκεί, τον Γιγκάλ Γιαντίν που ήταν αντιπρόεδρος, αν ήταν αλήθεια ότι είχαν προτείνει το 1952 να αναλάβει την εξουσία στο Ισραήλ ο Αϊνστάιν. Και βεβαιώθηκα ότι ήταν αληθινή αυτή η πληροφορία. Το Αϊνστάιν του πρότειναν ουσιαστικά να γίνει πρόεδρος ή πρωθυπουργός στο Ισραήλ και έδωσε την εξής καταπληκτική απάντηση. Οι εξισώσεις μου είναι πιο ενδιαφέρουσες, επειδή η πολιτική είναι της ώρας, αλλά μια εξισώσή μου είναι για την αιωνιότητα.

που προϊονίζει τη μοίρα σαν τραγουδιστή που θα έχει ο γιος του. Ο γιος του είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Τεράστιος. Στην έρημια. Αλλά και ο πατέρας είναι ένας εξαιρετικός συνεργός.

από αυτό το μικρόφωνο μιλάω πολύ συχνά για την πατρίδα μου, τη Φλόρνα, την Πρέσπα και το Αμίντου. Παιδιά, είναι τα σύνορά μας. Και είναι τα σύνορά μας πολύ αδύνατα. Το τι συμβαίνει στην Πρέσπα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι υπάρχουν χωριά που είναι ακατοίκητα και ότι υπάρχει ένα χωριό που λέγεται, νομίζω, δίπλα από το λαιμό, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει έναν κάτοικο. Η Πρέσπα ρημάζει περισσότερο από όλα τα χωριά, τα απόλυτα μέρη μάλλον της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Δεν είναι δυνατόν το ακροτελεύθερο κομμάτι το σύνορο μας να είναι τόσο ισχνό, να είναι τόσο δύνατο. Και αν επρόκειτο για κάτι που ήταν βράχια, πάλι θα πρέπει να το προσέξουμε. Πόσο μάλλον που εκεί πέρα πάνω είναι αυτές οι δύο περίκλειστες λίμνες, αυτές οι που ανοικοκλίνουν σαν ακορντεόν, είναι αυτές οι ονειρογάλανες λίμνες, η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα, που είναι γεμάτη από νεράιδες, όπως λέει η παράδοση, που παίρνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι τόποι πανέμορφοι. Δικαιολογείται να μην έχει ενδιαφερθεί κανένας για το μέλλον τους?

0: θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια υπόκληση στους τρεις κύονες της αποψινής εκπομπής, στον Γιώργο Καραγευρέκη, στην κυρία Φράνσις Παράσκη και στον Αντώνη Μορτάκη που χθες βρήκε τα δύσκολα αυτά τραγούδια.
1: Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προ...
0: Ενώ ακούμε τον υπέρτατο Έλληνα τραγουδιστή σε ένα συγκινητικό τραγούδι του Άκη Πάνου, το θολωμένο μου μυαλό, θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα

Η Μπέκη μου γράφει: Οι 300 του Λεωνίδα μας έκαναν υπερήφανους. Οι σημερινοί 300 μας κάνουν να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Ο Σεπολιώτης μου γράφει: Καλησπέρα στην παρέα του Real FM. Μπράβο, Δημοκράτη Λιάννη. Τα σουβάλια σε όλα. Αυτό έκανε το Ευρωκοινοβούλιο με το καλοπληρωμένα καθήκα του με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έτσι ξεκίνησαν κάποιοι χαχόλοι, σαν το Χρουτσόφ, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους την Οκτωβριανή Επανάσταση. Φιλέ, δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μήνυμα. Αν θες να μου το κάνεις πιο λιανό, δεν καταλαβαίνω. Ο Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φιάλιρο λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή πολιτισμού να σε απολαύσουμε ραδιοφωνικά, ακούγοντας επίκαιρα θέματα καθημερινότητας, πολιτισμού, πολιτικής, ανθρωπισμού και φιλίας. Δυστυχώς η πολιτική παγκοσμίως και στη χώρα μας, η οποία χαράζει το μέλλον μας, είναι χαμηλού επίπεδου και ηγετικών ικανοτήτων, διότι προσπαθούν να μας πείσουν το αντίθετο της επικρατούσας πραγματικότητας. Βεβαίως, μεγάλη ευθύνη έχουμε όλοι μας για τις επιλογές την δεδομένη στιγμή. Η αναφορά σου στη φίλη με την ίδια καταγωγή σας αποδεικνύει τη διαφορά συναισθημάτων συνανθρώπων παλαιάς σκοπής με τη σημερινή κοινωνική συμπεριφορά. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρου.

Και το τελευταίο απόψινο μήνυμα διαβάζω, γιατί τώρα δεν θα προλάβω, θα πάω να δω κι εγώ τον αγώνα του μπάσκετ. Είναι από τον Κωστή και λέει: καλησπέρα κύριε Λιάνη, από την Κωνσταντσα. Αχ, τι ωραία. Έχει γράψει και ο Καβαδίας για αυτήν. Αυτό το μένος για παραγγελίες εξοπλισμού με δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχει από τους κυβερνώντες. Από αγάπη για την ασφάλεια της πατρίδας ή επειδή στην τόσο μεγάλη πίτα πολλών δις μπαίνει ένα δαχτυλάκι και τραβάει λίγο από την πίτα που αποτυπώνεται σε πολλά εκατομμύρια, αν όχι σε χιλιάδες από αυτά. Αν πράγματι αγαπούσαν την Ελλάδα, δεν θα τον εξευτέλιζαν βάζοντας τους τόσους αβάστακτους φόρους, ενώ εκείνοι πολλαπλασιάζουν τα ακίνητα και τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς μέρα με τη μέρα.

Μουλινόπουλα και εδώ σε Ρίλ Μουλινόπουλε. Φτάσαμε στο τέλος της οπινής εκπομπής. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, την αφιέρωσα σε μια φίλη, σε πολλές φίλες και σε πολλούς φίλους. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Τον αξίζει άλλωστε. Εύχομαι με θυμόν πάντα να είναι η αγάπη.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Είσαι στο αύριο, σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ολοκληρώθηκε μετά από 4 ώρες ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα στην Τεχεράνη. Νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε και με κατάληψη του Ορμούζ εάν δεν προκύψει συμφωνία. Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance από το τραπέζι των συνομιλιών έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νέα σελίδα της διμερείς σχέσης. Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ειρήνη στον Λίβανο δεν θα υπάρξει, είναι η θέση που εκφράζει το ιρανικό καθεστώς. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα και λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη, που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από 1 χρόνο. Εντολή να επανεκκινήσουν οι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χαλκής έδωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Να γίνει σύντομα πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός και να χτίσουμε άμεσα μια νικητήρια ομάδα, δήλωσε ο νέος προπονητής των Πρασίνων, Τζέκοπ Νίστρουπ, κατά την παρουσίασή του από την ΠΑΕ. Στο παγκόσμιο κύπελο άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
14: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Για όσους έχετε αγωνία, ο Γιαμάλ είναι στην σύνθεση της Ισπανίας. Έχει ξεκινήσει εδώ και 8 λεπτά το παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη στο 0-0 για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πολύ πλούσια η σημερινή δράση με έντονο το πράσινο χρώμα, αφού ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ και αύριο θα παρουσιαστεί από την διοίκηση της ΚΑΕ. Ήταν κάτι που αναμένονταν να επιστρέψει ο κύριος Μπράντοβιτς στα παλιά του Λιμέρια μετά από 14 χρόνια επιστρέφει στο Πράσινο Πάγκο. Τώρα είχαμε και την πρώτη παρουσία το μεσημέρι στον νέο προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, ο Δανός ο Τζέικομ Νίστρουπ. Είπε: ξέρω να χτίσω μια ομάδα νικήτρια, για μένα η πίεση είναι καύσιμο, ανέφερε. Αργότερα θα έχουμε μεγάλα κομμάτια από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις εγκαταστάσεις Παιανίας, παρουσία του τεχνικού διευθυντή του Στέφαν Κοτσόλη και του πρόεδρου της ΠΑΕ του Γιάννη Αλαφούζου, και ο κύριος Νίστρουμ είπε για τους στόχους που έχει για τον Παναθηναϊκό που θέλει να τον φέρει και πάλι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα 1-0 η Ισπανία. Αμέσως με το Γιαμάλ στο 10ο λεπτό. Σας είπα για το Γιαμάλ ότι παίζει. Ο Γιαμάλ σκόραρε 1-0 απέναντι στη Δική Αραβία. Πριν περάσουμε στον Μιχάλη Φουστέρη για να μας ενημερώσει για το τι είπε ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, να θυμίσω εγώ ότι το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του βαθμό στο Μουντιάλ, έφερε 0-0 με το Εκουαδόρ. Καταιγιστική η Ιαπωνία 4-0 την Τινησία, έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 32, ενώ η Γερμανία με ανατροπή 2-1 την Αχτή Ελεφαντοστού και προκρίθηκε στα νοκάουτ παιχνίδια στους 32. Μετά από 12 χρόνια οι Γερμανοί και πάλι θα είναι σε νοκάουτ φάση. Ενώ νωρίτερα, χθες, είχε παίξει η Ολλανδία που ήταν καταιγιστική 5-1 την Σουηδία. Και οι Ολλανδοί κλείδωσαν, μάλλον σε μεγάλο ποσοστό έχουν κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που είναι στους 4 βαθμούς, ενώ η Γερμανία είναι στους 6 και το έχουν πάρει από τώρα το εισιτήριο, από χθες το βράδυ το εισιτήριο για τη συνέχιση της διοργάνωσης. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη της εκπομπής, η Μαρία Ψάλτη ετοιμάζει τα ηχητικά που θα ακούσουμε, η Πελαγιά Κατσούλη πάντα στα δελτία ειδήσεων εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αμέσως το Μιχάλη Φουστέρη να μας δώσει σε τίτλους τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την παρουσίαση του κυρίου Νίστρουμ. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι πριν από λίγες ώρες παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους ο Γιάκοπ Νίστρουμ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στα Κοροπή.
0: Αισιόδοξο τον είδα για πολλά πράγματα, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά η αισιοδοξία πάντα καλό είναι να υπάρχει, αλλά πρέπει αυτά να γίνουν, γιατί είπε ότι ξέρω να χτίζω μια ομάδα νικήτρια. Για μένα η πίεση είναι καύσιμο. Δηλαδή είπε ωραίες ατάκες, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι οι ατάκες σε συνέντευξη τύπου πάντα παρουσίαση ενός προπονητή πάντα είναι καλό, να ονειρεύεται το δικό του παραθυναϊκό, το σύστημα που θέλει να παίξει, όλα αυτά. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην ουσία, γιατί τόνισε, θα μας τα πεις και εσύ, ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει Παναθηναϊκός. Μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές πιο στο σύντομο μέλλον. Για λέγε Μιχάλη.
1: Έδειξε καταρχάς να γνωρίζει πού ακριβώς ήρθε και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Έδειξε αποφασισμένος, φιλόδοξος, και νομίζω το στοιχείο το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε κιόλας, ότι δεν φοβάμαι την πίεση και ότι η πίεση για μένα λειτουργεί κάπως ευεργετικά σαν καύσιμο όπως είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από μια αλλαγή σελίδας, και από αυτά που είπε τουλάχιστον ο κύριος Νίστρουπ φαίνεται ότι είναι μια επιλογή, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα. Να πούμε καταρχάς ότι τον προλόγησαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Αμφότεροι δεν είπαν πολλά λόγια από τη στιγμή που τα φώτα της δημοσιότητας εύλογα έπεσαν πάνω στον Δανό προπονητή. Ο κύριος Αλαφούζος είπε χαρακτηριστικά ότι είχαμε επαφή με 3-4 προπονητές, όμως από το βιογραφικό του και τις συζητήσεις του καταλάβαμε ότι αυτός είναι που πρέπει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έναν τεχνικό που του αρέσει σκληρή δουλειά, το προσπαθεί και αναδεικνύει νέους ποδοσφαιριστές, προέρχεται παρά το νεαρό της ηλικίας του από χρονιές που έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπενχάγη, και όλα αυτά λειτουργήσαν στο να πάρουμε αυτή την απόφαση να τον φέρει στον Παναθηναϊκό, στον οποίο πιστεύουμε ότι θα κάνει καλή δουλειά. Τώρα, οι κυριότερες ατάκες του Μνίστρου, που πάνω κάτω τις ανέφερες, είπε ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει ψηλά, βλέπω τον αυτό όμως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα τα οποία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Η χαρακτηριστικά πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον. Και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, καταφέρουμε τόσο το καλύτερο να χτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Εδώ έδωσε και το περίγραμμα ότι θέλει όσο πιο γρήγορα γίνεται να έχει την ομάδα στη θέση του. Τις μεταφές αναφέρθηκε στην Καμαρά και είπε ότι σύντομα ελπίζει να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Είπε ότι θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα με εξαιρετικούς συνεργάτες για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει τους φιλάθλους μας περήφανους στο μέλλον. Δήλωσε χαρούμενος και ανυπόμονος για να ξεκινήσει αυτό το τάδι. Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις. Αντιλαμβάνεται περίπου μισή ώρα. Μίλησε με την πίεση.
0: Ο Μπέα έχει κρατήσει περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, άλλο όνομα ο Μπενίτες. Ο Νίστρουπ. Δεν κλείται βεβαίως όμως ο Νίστρουπ να καταφέρει περισσότερα από ό,τι ο σπακός του στον Παναθηναϊκό. Σε ό,τι αφορά την πίεση.
0: Για την πίεση, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είπε, η πίεση είναι σημαντική, είναι θετική. Το ξέρω καλά θα υπάρχει πίεση, αλλά πιστεύω με όλο το σημείο χαρακτηριστικά ότι είμαι κατάλληλος για αυτό να λάβω τον Παναθηναϊκό. Έρχομαι από τον μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας, εννοείται την Κοπενχάγη, και εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μου άρεσε χαρακτηριστικά ο κύριος Νίστρουπ, ενώ δίνοντας σε ένα σύντομο περίγραμμα τη φιλοσοφία του, είπε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουμε ώστε να καταφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε για να έχουμε. Η μεγάλη κατοχή της μπάλας είναι πολύ σημαντική. Οι παίκτες στην Κοπενχάγη είναι έξυπνοι, ήταν ανταγωνιστικοί, πάλευαν, μάχονταν. Ξέρω πώς να χτίσω, είπε χαρακτηριστικά, μια ομάδα νικήτρια, και πρέπει να δούμε με ποιους παίκτες θα συγκρούμε το σύνολο αυτό. Για το στόχο του Παναϊκού, είπε όταν ρωτήθηκε ότι πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Όλοι θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο χαρακτηριστικά, με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση. Το ίδιο θέλω και εγώ. Θα κάνουμε το καλύτερο για να απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μας την αγαπημένη τους ομάδα. Αλλά θα κάνουμε κάτι εντελώς καινούριο. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να έχουμε και απόδοση και αποτέλεσμα. Θέλω δηλαδή να συνδυάσει και την απόδοση και το θέαμα, αλλά και το αποτέλεσμα. Ορίζει, είπε, ότι έχουμε καιρό να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά πιστέψτε με, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα καθόμουν ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε πρωταθλητές στο μέλλον. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, έχει 16 χρόνια χάρη πρωτάθλημα. Είπε όμως ότι γίνεται σκληρή δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει. Και τόνισε κάτι που νομίζω τη σημασία του. Αν μείνουμε ήρεμοι, οι σίτες που μπορεί να έρθουν και συνεχίσουμε με δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Η πίεση για μένα λειτουργεί σαν κάψιμο. Επίσης αναφέρθηκε.
0: Πάντως δείχνει, καταβγάζει μια ηρεμία, και αυτό είναι καλό όταν ξέρεις που πηγαίνεις.
1: Ναι. Και έδειξε να βγάζει και αποφασιστικότητα, καλή συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Παραδείγματος χάρη το ανέφερε όταν ρωτήθηκε για τις αποφάσεις όσων ποδοσφαιριστών έχουν ήδη αποχωρήσει ή κάποιοι που θα αποχωρήσουν εγγύς μέλλον. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί σε συνεργασία.

0: χέρια με τον τεχνικό διευθυντή. Όλα είναι πολύ διαφανή και έχουν γίνει ακόμα και πριν γράψει. Γνώριζα ότι θα υπάρξουν αλλαγές, δεν ήθελε να μιλήσει με ονόματα, αλλά είπε πως όταν είσαι στον Παναθηναϊκό τελειώνει στο μείον 20, είναι φυσιολογικό να αλλάξουν πράγματα. Δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι ο Δημήτρη Γύρης ήταν απολύτως ξεκάθαρος σε αυτό που θέλει ο κύριος Νίστρο. Θέλει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στις επιτυχίες, θέλει να τον οδηγήσει στην κορυφή. Τόνισε ότι θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές πρώτερο δυνατό για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει και πάλι στον αφού.
1: Μια παιδιά μεταγραφές. Εγώ να πω ότι ο Λεβαδιακός αποχαιρετά τον Δάφλιο Τσάρα, γιατί οριστικά ο Πτής θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Ο 26χρονος μπακ ήρθε στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας θα συνεχίσει στους πράσινους. Είναι.
0: Ναι, πρέπει να σου πω ότι ήταν και αποτελούσε για αρκετές ημέρες μήλον της Έριδος.
1: Ναι.
0: Και τον Παναθηναϊκό. Όμως θεωρώ η εξαιρετική σχέση του κυρίου Κομπότη με τον κύριο Αλαφού έπαιξε τον ρόλο της. Ήταν και μεγάλη η προσφορά του Παναθηναϊκού. Ήθελε πολύ τον Τσάπρα, όπως θέλει και τον Βίχο.
1: Για την ώρα ναι.
0: Είναι αυτός ο οποίος κλείσε. Ήταν ένα από τους αμυντικούς στο δεξιάκρο της άμυνας που διακρίθηκε φέτος στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν το καλύτερο δεξιμπακ στη Σούπερ Λίγκα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Πριν να συνεχίσει, να θυμίσουμε ότι χθες έχει ανακοινωθεί ο Τιεν Καρά με συμβόλαιο στο 2030. Ο Γάλλος που έπαιζε στη Βελική Σαρλέρουα. Συγγνώμη. Παραμένει ο Λούκας Τσάβες, ο τερματοφύλακας. Και περιμένουμε και τον περιμένει ο Παναθηναϊκός και τον τερματοφύλακα από την. Που είχε στην Μπαρτσελόνα και έπαιζε στην Έλτσε.
0: Ακριβώς,
1: τον Πένι. Πένια, τον Πένια.
0: Πένια, ναι. Ινάκη Πένια από την Μπαρτσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Οι φίλοι πάντως της Ισπανίας που δεν μπορούσαν να περιμένουν για δεύτερο γκολ, το γκολ ήρθε.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία έχει σκοράρει για δεύτερη φορά. Να πούμε, έχει γίνει το 2-0. Αν δεν λάθος, είναι ο Ουρανθάμπαλ εκείνος.
1: Ναι, με τον Ουρανθάμπαλ γίνει το 2-0 στο 21ο λεπτό. Πάμε να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό, να δέσεις με την ισχύα σου το παιχνίδι και να τις κριτικές σου αργότερα και κρύβεται το κουράσιο εκεί. Για το κουρασάο θέλω την κριτική σου.
0: Αυτό που είδα πραγματικά τα ξημερώματα ήταν απίστευτο.
1: Θα μας τα πεις αργότερα αυτά. Πάμε να τελειώσουμε τον Παναθηναϊκό για να κάνουμε το σε γρήγορση. Γιατί, για πες.
0: Για τον Τσάπρα λοιπόν είπαμε ότι έκλεισε, ο Καμά έχει κλείσει, ο Πέα έρχεται, περιμένουμε τα νεότερα για τον Ντεφράι, τον Ολλανδό, ο Στόπερ, ο οποίος εκτιμάται ότι μέχρι αύριο θα απαντήσει και εκείνος θετικά. Βλέπουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό να έχει μπει σε μια λογική εγρήγορσης στην ενίσχυσή του, ήταν κάτι που το είχε ζητήσει ο Στρουπ και ο Κοτσόλης βεβαίως και με την βούληση της διοίκησης.
1: Ναι, γιατί το Παναθηναϊκό σαν τις ομάδες δεν έχει μια δομή όπως έχει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και χρειάζεται τις ενισχύσεις αυτές, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι.
0: Φύγαν πολλοί παίχτες και πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι και φιλόδοξοι και αποφασισμένοι να πετύχουν. Νομίζω δεν θα υπάρξει άλλη δικαιολογία στον Παναθηναϊκό μετά τις τελευταίες χαμένες σεζόν. Υπάρχει το πείραμα αυτό, τον Νίστρουπ, ένα νεαρό τεχνικό φιλόδοξο που έρχεται για να αλλάξει τη μοίρα του και τον εξοπλίζει τον Πρικοδοσίου. Αν θέλεις, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται, έχουν τη δική τους διαδρομή, όπως είναι ο Καμάρα, όπως είναι ο Πένια, όπως είναι βεβαίως και ο Τσάπρα, από τα καλύτερα μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Έρχεται και ο Ντεφράι με την πολύ μεγάλη του εμπειρία που ελεύθερωσε από την Ίντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αναδόμησης και αυτή τη στιγμή η Ισπανία κάνει το 3-0 για να διανθίσω τη συζήτησή μας.
1: Νομίζω ότι καθαρίζει το παιχνίδι, τελειώσαμε.
0: 3-0, νομίζω το παιχνίδι τελείωσε. Ο Γιώργος Δόνης ήθελε, αλλά νομίζω ότι η Ισπανία που ήταν έπαιζε με την πλάτη.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει. Όταν είναι τώρα οι Ισπανοί παίζουν στον τοίχο για να καθαρίσουν, να πάρουν τη δεύτερη αγωνιστική, να πάρουν αυτό που θέλουν. Δεν είναι τώρα.
0: Με την εξαίρεση, Δημήτρη, σε τυχόν ισοβαθμία. Αυτό όσο περισσότερα γκολ πετύχει η Ισπανία, τόσο καλύτερα.
1: Με το VAR, το γκολ αυτό.
0: Ναι.
1: Έγινε έλεγχος από το VAR και πάλι από τον ίδιο παίχτη που σκόραρε στο 21ο λεπτό, ο Μιγγέλ Ιούρθα Λάμπαλ. Το καθάρισε. 3-0. Για να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε ένα δρόμο πλέον κανονικότητας, με προπονητή, με μεταγραφές, με επιλογές στοχευμένες. Ο προπονητής έδωσε σήμερα το στίγμα του. Νομίζω το πρώτο δείγμα είναι θετικό, αν και βεβαίως ο καθρέφτης για τον καθένα είναι γήπεδο και για ποδοσφαιριστές και για προπονητές. Νομίζω ότι σύντομα ο Παναθηναϊκός, που τάξε τέταρτη στο πρωτάθλημα, θα μπει πολύ γρήγορα στα βαθιά, έχοντας να δώσει τρεις προκληματικούς γύρους όπως είχε γίνει πέρυσι με την ΑΕΚ, για να μπορέσει να προχωρήσει στην Ευρώπη. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν θα αργήσουν.

0: του Παναθηναϊκού να διαπιστώσουν εν της πράγμαση τι ακριβώς αλλάζει στην αγαπημένη της ομάδα.
1: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε και ΑΕΚ που έχει και εκεί δυνατό ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Θυμίζω, Ιντερβέντεν Live Καζίνο καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Αθηνού Ραδιοφώνου.

Βάζεις τα τραγούδια για να τα κόβουμε. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε μετά, αργότερα το ίδιο. Ισπανία-Σαουδική Αραβία είναι 3-0 και κύριε στο 26ο λεπτό. Στις 10 παίζουν το Βέλγιο με το Ιράν. Στο Βόλεϊ και στο Ταλίν στην Εσθονία η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε 3-1 την Εσθονία. Η ελληνική ομάδα έχασε το πρώτο 25-18, πήρε το δεύτερο 25-20, πήρε το τρίτο 25-23, το τέταρτο 25-19, έκανε καθαρή νίκη και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει στο European League, στη League Phase του European League. Στο βόλεϊ των γυναικών, χθες η ελληνική ομάδα είχε κάνει την πρώτη σίτα στη διοργάνωση. 3-2 σετ είχε χάσει από την Λιθουανία. Αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο παίζει και η εθνική των ανδρών με το Λουξεμβούργο. Για το European League πάντα στο βόλεϊ, η εθνική ανδρών προηγείται 1-0 σετ, πήρε το πρώτο 25-22. Αύριο μία η επίσημη παρουσιαλικό ο Μπράντοβιτς που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, έρχεται η Πελεγέκα. Και επιστρέφω συχνότητα το αληθόφωνο. Μην τένει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική ροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρές επιχείρησεις, επενδύετε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Εμείς στη Fonbet δούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.

0: της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Πρίσμα 92.
6: Τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια στο Κοροπή έως τον Κόμβο Μαραθώνος και στον Κηφισό στον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.

35ο λεπτό παραμένει πάντα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη στο 3-0. Στο 10ο λεπτό ο Γιαμάλ και ο Ιρθάρμπαλ στο 21ο και στο 24ο λεπτό τα δύο γκολ.

Αφήνουμε για λίγο τον Μπράντοβιτς που αναλαμβάνει στη τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αφήνουμε για λίγο τις δηλώσεις του τον νέο προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τον κύριο Νίστρουμ, ο οποίος παρουσιάστηκε αργότερα. Θα ακούσουμε τι είπε στους δημοσιογράφους. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Μιχάλης Φουστέρης από το τι είπε ο κύριος Νίστρουμ. Θα πάμε λίγο τώρα στο Στίβο, γιατί έχουμε βαλκανικούς αγώνες Στίβου στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εκεί όπου χθες κυριάρχησε με ρεκόρ αγώνων 8-36 ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. Πολύ καλή παρουσία και από την Κατερίνα Στεφανίδη στο Επικοντό. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποια αγωνίσματα. Θα σας πούμε τι έχει γίνει σε αυτούς τα αγωνίσματα που έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα. 100 εμπόδια γυναικών, έχουμε αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση Σοφία Ιωσιφίδου με 13 δευτερόλεπτα και 30 εκατοστά. Τρίτη η Σοφία Καμπερίδου με 13 δευτερόλεπτα και 40 εκατοστά. 110 μέτρα εμπόδια ανδρών. Ο Μίλαν Τράικοβιτς από την Κύπρο ήταν δεύτερος με 13.70, ενώ ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος στην τρίτη θέση με 13.75. Στην σφυροβολία των γυναικών, τέταρτη η Σταυρούλα Κοσμίδου με 63 μέτρα και 79 εκατοστά. Είναι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα στους βαλκανικούς αγώνες Στίβου που είναι σε εξέλιξη στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Έχουμε από τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν υποδοχή αύριο στο Ζέλικο Μπράτοβιτς μετά από 13 χρόνια και έχει κατακτήσει, θυμίζω, 23 τρόπαια. Επιστρέφει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και πάλι στον πάγκο ο Σέρβος, κορυφαίος προπονητής. Μία η ώρα θα είναι η προγραμματισμένη επίσημη παρουσίαση στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Νωρίτερα στις 12.30 θα έχουν συγκέντρωση οι οργανωμένοι εκεί για να τον υποδεχθούν

0: Λοιπόν, τώρα στου Βαλκανικού Αγώνε Στίβου. Χθες είπαμε ότι ο Μίλτσος Τεντόγλου έκανε 8.36 ρεκόρ αγώνων. Δεν επιχείρησε άλλο άλμα. Έβγαλε άκυρα, έκανε κάποια που ήταν άκυρα. Δεν επιχείρησε γιατί είχε κόντρα άνεμο και δεν ήθελε να το ρισκάρει. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης ο Έλληνας Ολυμπιονίκης. Μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης, Μήκος, Βαλκανικοί Αγώνες, χθες στο Βόλο.
1: Ένιωθα πάρα πολύ καλά, τρελό ζέσταμα, έκανα τρελαία περάσματα και το πρώτο άλμα ήταν, απλά το έκανα για ζέσταμα, αλήθεια, δηλαδή δεν ήταν κάτι το 36, ήταν απλό αλματάκι και μετά λέω εδώ είμαστε, πραγματικά με το πρώτο άλμα εδώ είμαστε, θα τα κάνουμε όλα σήμερα και ξεκινάει μια κόντρα και δεν ήθελα να πιέσω κάτι στην κόντρα. Θα πηδούσα 8.40 πάλι και με κόντρα, αλλά τι να το κάνω.
2: Η χρονιά φέτος πάει πολύ καλά. Έχεις αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το ευρωπαϊκό?
1: Έχω φουλ, ναι. Είμαι πολύ καλός. Έχω εγωισμό πολύ κιόλας και ό,τι θέλω μπορώ να κάνω.
2: Σαραβογιούκοφ σήμερα.
1: Ήταν λίγο άτομος σήμερα. Αλλά είναι καλός αθλητής. Φοβερός ο μικρός ο Λούκα.
2: Γενικά πώς βλέπεις τους αντιπάλους? Εντάξει, είδαμε και το χειμώνα κάποια παιδιά τα οποία κάναν καλά πράγματα. Το επίπεδο θεωρείς ότι είναι καλό?
1: Είναι πολύ δυνατό το επίπεδο. Είμαστε 6 άτομα 8.40. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ψάξτε, δεν ξέρω τα στατιστικά. Είναι απίστευτο νομίζω. 8.43 είναι ο Φουρλάνη νούμερο 6. Εγώ υπολογίζω πιο πολύ από τον Φουρλάνη.
0: Λοιπόν, αυτά είπε. Ένα άλμα έκανε, τα άλλα ήταν. Δεν τα προσπάθησε, τα άφησε. Ο Σέρβος, ο Λούκα, ο Μπόσκοβιτς έκανε 8.19 και ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, που είναι από τους αντιπάλους του, να θυμίσω, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Ευρωπαϊκό και στο Diamond League, και γενικά είναι μέσα στους αθλητές που θα κοντράρουν τον Μίλτο. Ο Βούλγαρος έκανε 8.04, εκτός ήταν ο Νίκος Σταματονικολός με 7.62. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, που έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ο κόντρα άνεμος δεν το επέτρεψε να κάνει άλλα άλματα. Κατερίνα Στεφανίδη τώρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν αρκετά καλά, πήγε η Ολυμπιονίκης του 2016. Στα 36 της έκανε την τεπούτο στον ανοιχτό. Πήρε την πρώτη θέση με 4 μέτρα και 48 εκατοστά στο επικόντο. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν δεύτερη, 4.48, με χειρότερες επιδόσεις. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Ο αγώνας πήγε καλούτσικα. Νομίζω ότι ίσως να είχαμε κάνει μια καλύτερη επίδοση και εγώ και η Αριάδνη. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά επιδούσαμε σε όλα τα ύψη για την νίκη ουσιαστικά. Και νομίζω ότι ήμασταν και δύο σε καλύτερη κατάσταση. Απλά κουραστήκαμε δηλαδή στο τέλος, πριν τις τρεις προσπάθειές μας. Γυρνάω και σε λέω σε Αριάδνη, αισθάνομαι ότι έχουμε κάνει μαραθώνιο. Γιατί όταν μένω δύο αθλητρίες, έχει κάθε μία μόνο δύο λεπτά. Οπότε πάει λίγο γρήγορα. Δηλαδή μέχρι να πα στο προπονητή σου, να ξεκινήσει ο χρόνο. Ευτυχώς είχαμε τα κορίτσια του Ακοντίου και μας δίνανε λίγο παραπάνω χρόνο λόγω του ότι ρίχνανε. Αλλά εγώ προσωπικά κουράστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή στο τέλος δεν πήγαινε άλλο.
2: Επόμενος αγώνας?
3: Fly Athens νομίζω. Να κάνουμε και λίγο προπόνηση γιατί το έχουμε πάει αγώνα-αγώνα τώρα.
2: Βλέπεις βελτίωση, είσαι ικανοποιημένη από το πώς πάει?
3: Κοίτα, τώρα 4.48 το θεωρώ ένα 4.50 έτσι. Και θεωρώ ότι σήμερα συγκεκριμένα θα είχα κάνει και μία επίδοση στα μέσα, δηλαδή ένα 55 κάπου εκεί, αν δεν είχαμε κλατάρει στο τέλος. Παρ' όλα αυτά είναι ότι δεν αισθάνθηκα ότι έκανα καλύτερο επικοντό σήμερα σε σχέση με άλλες φορές, αλλά πήδηξα παραπάνω και αισθάνομαι ότι βελτιώνεται σε εισαγωγικά η κακή μου μέρα πια, και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή το να έχω μια άνεση πλέον σε άλματα πάνω από το 40-45, θεωρώ ότι κάθε φορά που περνάω ένα ύψος γίνεται δικό μου πια για μένα από την αρχή ξανά. Οπότε είμαι ικανοποιημένη που σε μια μέρα που δεν αισθάνθηκα τόσο καλά τεχνικά βγήκε 2 φετινά ρεκόρ.
0: Και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, που επίσης με 4.48 ήταν στην δεύτερη θέση στο επικοντό. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Σίγουρα είμαι ικανοποιημένη από την επίδοση. Είναι ένα season best, οπότε okay, είμαι χαρούμενη. Υπάρχει σταθερότητα φέτος και πιστεύω ότι έρχεται. Είναι θέμα αγώνων. Δεν έχω βάλει να τα πάνε. Θέλω σίγουρα να πάω στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ με το όριο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, θα είναι μόνο καλό. Με χαροποιεί που είμαι σταθερά πάνω από τα 40. Σίγουρα η σταθερότητα βοηθάει πάρα πολύ. Νιώθω σίγουρη για τα κοντάρια που πήγα μέχρι εκείνο το ύψος. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι ακόμα το ψάχνω. Αλλά όσο πάει, βελτιώνεται και θα βγει. Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι στο παρελθόν ήταν ακόμα καλύτερα και ήταν όλο τέλειο.
0: Και τώρα περνάμε στον κοντισμό. Στην Ελίνα Τζέκο πήρε δεύτερη θέση με 57-88. Δείχνει να αρχίζει να βρίσκει το ρυθμό της. Για να ακούσουμε την Ελίνα.
5: Είμαι ικανοποιημένη, το στάδιο μου αρέσει πάρα πολύ, έχει έτσι μια ωραία ενέργεια, ο αγώνας μου ήταν καλός, είμαι σε μια φάση ώρα που προσπαθώ λίγο να βρω την τεχνική μου, ανεβαίνω, το καταλαβαίνω, το νιώθω, ο αγώνας στόχος είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οπότε θα προσκυμαστούμε για εκεί για να συγγυηθούμε. Ναι.
2: Άρα αυτό είναι το σημαντικό.
5: Αυτό είναι το σημαντικότερο, όλα τα άλλα θα τα βρούμε, θέλουμε χρόνο απλά και δουλειά.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε τα ηχητικά. Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου αγκαλιά με τον γιο της. Πήρε την τρίτη θέση στη δισκοβολία. Μία αθλήτρια πάντα είναι μέσα στις, σε τελικούς, με πολύ μεγάλη προσπάθεια τα καταφέρνει. Επέστρεψε τώρα μετά τη γέννηση του παιδιού της εδώ και 2-3 χρόνια. 56-71 έκανε. Η Χρυσούλα πήρε την τρίτη θέση. Για να την ακούσουμε.
6: Είμαι ευχαριστημένη για τη φετινή μου εμφάνιση. Πολύ καλός αγώνας, ήταν ο καλύτερος για φέτος. Χαίρομαι που είμαι μέσα στην έδρα μου και φέρνω ένα μετάλλιο για την Ελλάδα. Ήθελα από πέρυσι, αλλά βγήκε φέτος. Okay. Επανέρχομαι σιγά σιγά. Είχα ένα τραυματισμό, με κράτησε λίγο εκτός. Αλλά τώρα ανεβαίνω και αυτός είναι ο στόχος και για το ευρωπαϊκό.
0: Λοιπόν, αυτά από τα παιδιά του Στίβου από τη χθεσινή ημέρα. Σας ενημερώνουμε και για τη σημερινή ημέρα, αφού πρώτα σας πω παγκόσμιο κυπέλλο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία παραμένει το 3-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Πάντα στην παρέα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Παραμένει το 3-0 μπροστά οι Ισπανοί. Είναι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Τώρα, να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό της πρώτης ενημέρωσης για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, και να θυμίσουμε τι κάνανε χθες οι Έλληνες αθλητές που πήγαν αρκετά καλά. Πήραμε πάρα πολλά μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση. Στα 100 μέτρα των ανδρών, ο Παναγιώτης Λαγάνης ήταν δεύτερος με 10.42. Στα 5 χιλιόμετρα των ανδρών, ο Κώστας Σταμούλης το αργυρό μετάλλιο, δεύτερος 14, πρώτα 25, δεύτερα 17 εκατοστά. Ο Ορφέας Ιωάννου την τρίτη θέση με 14.38.55. Στο ύψος, πρώτη θέση ο Ανδρέας Μίτα, πολύ καλή παρουσία με 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Για το μήκος είπαμε, ο Μίλτος Τεντόγλου την πρώτη θέση με 8 μέτρα και 36 εκατοστά, ένα άλμα έκανε και είναι και ρεκόρ αγώνων. Στην σφυροβολία, πολύ καλή παρουσία ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, πρώτη θέση 77 μέτρα και 22 εκατοστά. Στα 4x100 των ανδρών, δεύτερη θέση η εθνική μας ομάδα, 39 δευτερόλεπτα και 32 εκατοστά. Ο Θόδωρος Βρουντινός, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν η ομάδα στη σκυτάλη 4x100. Στις γυναίκες, η Αναστασία Ράπτη πήρε την τρίτη θέση με 52-82 στα 400 μέτρα. Στα 800 μέτρα, δεύτερη η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, 2-0-2-14. Ενώ η Εμμανουέλα Πλάκα ήταν τρίτη με 2-0-2-16. Τρίτη θέση στα 3 χιλιόμετρα για τη Μελίνα Αναστασάκη, 3-38-68. Στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια η Νικολέτα Ραφαϊλάκη, τρίτη θέση 9-58-76. Στο επικοντό είπαμε η Κατερίνα Στεφανίδη πρώτη 4-48, δεύτερη η Ριάδνη Ανταμοπούλου 4-48. Επίσης στο τριπλούν είχαμε διπλό, έγινε το 1-2 στο τριπλούν των γυναικών, με την ελληνική ομάδα να καταφέρνει να κάνει το 1-2. Πιο συγκεκριμένα η Καρύδη ήταν στην πρώτη θέση, η Σπυριδούλα Καρύδη έκανε 14-09 πρώτη, ενώ ήταν στην δεύτερη θέση η Οξάνα Ροξάνεβα με 14 μέτρα. Στη δισκοβολία η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου τρίτη 56-71, η Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό δεύτερη 57-88. Η σκυτάλη στις γυναίκες πήγε πάρα πολύ καλά, πρώτη θέση στα 4x100 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Αποστολή Αντωνάτου και η Σοφία Καμπερίδου, 44-09 πρώτη θέση. Και πήραμε και τη δεύτερη θέση στα 4x400 μεικτή, δηλαδή εκεί που είναι δύο άντρες, δύο γυναίκες συμμετέχουν, με την ελληνική ομάδα να είναι, όπως είπα, δεύτερη με 3-24-18. Είναι η χθεσινή παρουσία της ελληνικής ομάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται και είναι σε εξέλιξη στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο παιχνίδι του Μουντιάλ, η Ισπανία 3-0 τη Σαουδική Αραβία. Το καθάρισε στο 24, ήταν 3-0. Ο Γιαμάλ στο 10ο λεπτό το 1-0. Στο 21ο ο Ιρθάμπαλ το 2-0. Και ο ίδιος παίκτης στο 24 το 3-0. 3-0 λοιπόν μπροστά για τους Ισπανούς. Αυτή την ώρα να σας πω η βαθμολογία που έχει πολύ μεγάλη σημασία, να λέμε και τις βαθμολογίες. Στον όμιλο λοιπόν που είναι η Ισπανία, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 32. Θα μείνει η Σαουδική Αραβία, αν τελειώσει έτσι το αποτέλεσμα, στον 1 βαθμό. Η Ουρουγουάη με το πράσινο κτίρι είναι στον 1 βαθμό σε αυτό το δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω ότι τα ξημερώματα έχουμε ώρα 1 Ουρουγουάη πράσινο κτίρι, 4 η ώρα Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος.

Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την μια που έχουμε το ματς, για τη μαμά του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, του Βοζίνια, η οποία δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία και που έφερε 0-0 η ομάδα του της Αφρικής, και θα είναι όμως το απόψινό παιχνίδι ώρα 1 με την Ουρουγουάη. Πήγε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες να δει το παιδί της, και αυτό θα μου πείτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έγινε πολλή συζήτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παίξανε, έφτασε λοιπόν από προχθές, έχει φτάσει η μητέρα του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου, η μητέρα του Βοζίνια, έχει φτάσει η Άννα Καντίντα Εβόρα, είναι το όνομά της, πήρε αμερικανική βίζα, εκεί είναι και ο πατέρας και ο σύζυγός της και ένας από τους γιους της. Ταξίδεψε από την Πραΐα, την πρωτεύουσα του Πράσινου Ακροτηρίου, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών τον είπα, της χορήγησε βίζα μετά τα συγκινητικά σχόλια του Βοζίνια, ο οποίος είχε δακρύσει μετά το εντυπωσιακό 0-0 απέναντι στην Ισπανία, όπου ο 40χρονος τερματοφύλακας ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα και της ομάδας του. Τώρα έχω πρώτα να ακούσουμε τον Βοζίνια, τι είπε για την μητέρα του. Όχι, πρώτα θα ακούσουμε τη μητέρα Βοζίνια, η οποία πριν φύγει από το Πράσινο Ακροτήρι, για να ακούσουμε τι είχε πει. Ήταν μεγάλη συγκίνηση για μένα. Η καρδιά μου ήταν έτοιμη να πεταχτεί έξω από το σώμα μου. Έχω άγχος. Χαρούμενοι για όλα όσα έκαναν σε εκείνο το μάτς. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο μετά τον αγώνα. Ήταν χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος, πολύ ευτυχισμένος. Χαρούμενοι όλοι. Όλοι είναι χαρούμενοι. Και ο Βοζίνια, όταν έμαθε ότι θα φύγει η μητέρα του από τη χώρα του για να έρθει να τον δει, για να ακούσουμε τύπο 40χρονος πορτιέρο. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλη η οικογένειά μου είναι σημαντική για μένα και όλη η οικογένειά μου με στήριζε πάντα σε όλα. Και το γεγονός ότι την έχω εδώ δίπλα μου είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι εδώ και ο πατέρας μου και ο αδελφός μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Μακάρι να μπορούσα να φέρω και άλλους από την οικογένειά μου, ίσως τους αδελφούς μου και την αδελφή μου και τα νύψια μου, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό ότι ήρθε και η μητέρα μου. Οι ωραίες ανθρώπινες στιγμές των μεγάλων διοργανώσεων είναι αυτή η ιστορία με τον Βοζίνιο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη είμαστε σε αναμονή να φτάσει απόψε από την Ρώμη ο νέος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός ο Αλέσιο Λίση, ο οποίος θα είναι ο διάδοχος του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ, θα είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να έρθει πλήρη συμφωνία, τελευταίες διαδικασίες για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του ΠΑΟΚ ο Ιταλός τεχνικός.

Πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, έρχεται η Πελαγία Κατσούλιδο. Συγγνώμη, το αληθινό ραδιοφόνο και στις διαφημίσεις να σας θυμίσω. Η Ιντερβέτ & Live Καζίνο, συναρπαστικός πρωινός προορισμός διασκέδασης, είναι πάντα στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο έχουμε και ρεπορτάζ για τον Ομπράντοβιτς που είπαμε ότι αύριο θα παρουσιαστεί από τον. Από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ώρα 1 στο Telecom Center, και η υπόλοιπη αθλητική κίνηση και σε εξέλιξη.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και νομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα και στην Αττική Οδό από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο της Μαραθώνου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις και στον Κηφισό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στον αέρα βρίσκονται συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Επίσημη διαμαρτυρία μετά τις απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη για νέα πλήγματα εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ και κατάληψη του Ορμούζ εάν δεν υπάρξει συμφωνία, υπέβαλε η Ιρανική αντιπροσωπεία στην Αμερικανική πλευρά. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους, γιατί, όπως είπε, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν, ενώ υπάρχουν αναφορές σε κρατικά ιρανικά μέσα ότι αποχώρησαν οι διπλωμάτες. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα και λίγο πριν από τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ο Τούρκος πρόεδρος. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο στη χώρα, ενώ συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζομάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 απόψε παίζουν το Βέλγιο με το Ιράν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Τερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ιντερβέτα live καζίνο για αυθεντική εμπειρία. Live καζίνο πάντα στην παρέα μας. Right. 47ο λεπτό. Η Ισπανία πάντα προηγείται 3-0 της Σαουδικής Αραβίας για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Το θέμα της ημέρας, η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 13 χρόνια και πάλι στον πάγκο της ομάδας του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή του, η επιστροφή με μια φωτογραφία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, μαζί με τον Σέρβο διακεκριμένο τεχνικό εκεί στο Σούνιο. Ο Μπράντοβιτς που θα παρουσιαστεί αύριο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και σήμερα επισημοποιήθηκε η νέα συνεργασία τους μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Τώρα, ο Δημήτρης Ξησάνθης είναι στην παρέα μας για να μας μιλήσει για το ηγεμονικό συμβόλαιο που αναμένεται να πάρει ο Μπράντοβιτς, για το γεγονός ότι ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι παίρνει τα κλειδιά. Η Ευρωλίγκα γράφει: επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έκτισε δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Είναι η ανάρτηση της Ευρωλίγκας για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Δημήτρη Ξησάνθη. Τριετές συμβόλαιο ο Μπράντοβιτς. Ακούμε, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, τι να πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον Μπράντοβιτς. Το ξέρει όλος ο κόσμος ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, τι έχει πετύχει με τον Παναθηναϊκό. 13 χρόνια έκατσε. 14 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε, και όχι 13 που είπες, Δημήτρη. Το 2012 έφυγε από τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά πίσω του και τώρα έρχεται στον Παναθηναϊκό για να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό το 2012 με συμμετοχή στο Παναθηναϊκό. Και τώρα επιστρέφει για να ξαναοδηγήσει τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: στο Final Four και στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, με ένα τεράστιο προσωπικό κίνητρο, και ίσως αυτό δίνει και κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το λόγο για τον οποίο ο ίδιος δέχτηκε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι τον ήθελε, και τον ήθελε πολύ, και όλοι μπορούν να καταλάβουν γιατί τον ήθελε τον Μπράντοβιτς, όχι μόνο για το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν του την ομάδα, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερο προπονητή διαθέσιμο για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Προπονητή που να ξέρει τόσο καλά την ομάδα και να μπορεί να τη συμμαζέψει μετά την φετινή καταστροφική, θα έλεγα εγώ, σεζόν σε πολλά επίπεδα. Το ερώτημα ήταν γιατί ο Μπράντοβιτς θέλησε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Σε 66 του χρόνια έχει κερδίσει πολλές φορές τα πάντα με πολλές ομάδες, δεν έχει τίποτα να αποδείξει. Και γιατί να θέλει να βάλει, ας πούμε, όλο αυτό το μύθο που έχει στον Παναθηναϊκό τα 13 χρόνια που δούλευε σε αυτόν. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στον αριθμό 10. Ο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή είναι ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκας και γενικά των κυπέλων πρωταθλητριών Ευρώπης. Κατακτήσει 9 φορές το τρόπαιο και θέλει να γίνει και ο πρώτος που έχει διψήφιο αριθμό τροπέων στην Ευρωλίγκα. Να φτάσει στα 10 τρόπαια λοιπόν στην συλλογή του.
0: Δηλαδή είναι και ένα προσωπικό, είναι και ένα προσωπικό στοίχημα.
1: Φυσικά είναι και προσωπικό το κίνητρο. Είναι και προσωπικό το κίνητρο και γνωρίζει πολύ καλά ότι στον Παναθηναϊκό έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρει από ότι στην Παρτιζάν, που βεβαίως είναι η αγαπημένη του ομάδα. Σε αυτήν έπαιξε μπάσκετ, από αυτήν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Την πρώτη χρονιά με την Παρτιζάν, μάλιστα, ως προπονητής κατέκτησε και την Ευρωλίγκα. Παραλίγο να τα καταφέρει και δεύτερη φορά πριν από 3 χρόνια, όταν έφτασε στα play-off, προηγήθηκε με 2-0 της Ρεάλ, με 2 νίκες μέσα στην Ισπανία. Αλλά τελικά δεν έγινε το break, γύρισε η σειρά αυτή, πέρασε η Ρεάλ στο Final Four. Αλλά γενικά όμως είναι. Μπορεί να καταλάβει εύκολα ο καθένας ότι άλλο το μέγεθος του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, άλλο το μέγεθος της Παρτιζάν, και αν κάπου ο Μπράντοβιτς μπορεί να κερδίσει το 10ο πρωτάθλημα, να φτάσει διψήφιο αριθμό τροπέων στην Ευρωλίγκα, εκείνο ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αυτό σύν το γεγονός βεβαίως ότι στον Παναθηναϊκό έλαβε τις διαβεβαιώσεις εκείνες που ο ίδιος είναι σε θέση να ζητήσει, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς, ότι θα έχει εν λευκό την ομάδα στα χέρια του. Δεν θα παρέμει κανένα άλλο το έργο του. Θα επιλέξει ο ίδιος τους συνεργάτες του, όχι μόνο στο προπονητικό επιτελείο, αλλά και στην, στα γραφεία της ομάδας, τους ανθρώπους με τους οποίους αυτός θα συνεργάζεται για όλα τα θέματα που αφορούν και το αγωνιστικό, αλλά και τη στελέχωση της ομάδας. Προφανώς έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι δεν θα παρέμει κανένας στο έργο του και δεν θα προσπαθήσει κανένας να καταστρέψει το έργο του. Γι' αυτό άλλωστε και ήρθε. Είναι ο Μπράντοβιτς, είναι αυτός που είναι και όλοι ξέρουμε και είναι σε θέση να βάζει αυτούς τους όρους του. Τους όρους. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως από τη στιγμή που είχε κυκλώσει το όνομά του και δεν είχε ουσιαστικά καμία άλλη εναλλακτική λύση, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό και έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, το όνομα του Μπράντοβιτς είχε κυκλωθεί και κανένα άλλο, δεν υπήρχε άλλη λύση. Από τη στιγμή λοιπόν που η επιλογή του Σέρβου ήταν μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό, δεν υπήρχε άλλο περιθώριο στον Παναθηναϊκό από το. Δεν υπήρχε μάλλον άλλη επιλογή στο Παναθηναϊκό από το να αποδεχθεί όλους τους όρους που θα έθετε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι μια συμφωνία που θα αποφέρει στο Σέρβο, όπως γράφουν ήδη οι Σέρβοι, όπως και εδώ μαθαίνουμε, ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, ένα μυθικό συμβόλαιο τριετές με απολαβές πάνω από 10,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Μπορεί να φτάσει και τα 11 και τα 12 εκατομμύρια, κάποιοι λένε. Είναι αυτό ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο ασφάλως και όπως είπαμε ο Μπράντοβιτς έχει εν λευκό τον χειρισμό των θεμάτων της ομάδας.
0: Μάλιστα, τώρα από παίχτες ακούγονται πολύ, υπάρχει και μια φημολογία για τον Μπογκδάνοβιτς. Τώρα θα αρχίσουν
1: όλα αυτά είναι τώρα φήμες και πράγματα που τέλος πάντων ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί, είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το μπάτζετ του, ένα μπάτζετ το οποίο έφτασε φέτος στα 40 εκατομμύρια, θα αυξηθεί κι άλλο όπως λένε στον Παναθηναϊκό, πιθανότατα θα φτάσει και τα 50 εκατομμύρια ευρώ, τεράστιο μπάτζετ, πολύ μεγάλο μπάτζετ που αφορά μόνο τους υπάρχοντες παίκτες που έτσι κι αλλιώς έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί μιλάμε τώρα για παίκτες όπως ο Ναν, όπως ο Κέις Ντέιβις με συμβόλαια άνω των 3,5-4 εκατομμυρίων ο Ναν. Είναι παίκτες όπως ο Χουάντο, ο Γκραντ, ο Οσμάν και αυτοί με συμβόλαια άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων μάλλον έκασος. Είναι μεγάλα ήδη τα συμβόλαια, αλλά θα αποκτηθούν και παίκτες με μεγάλα συμβόλαια και μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον του διευρυμένου μπάντετ, είναι ευνόητο να ακούγονται πολλά ονόματα. Οι Σέρβοι γράφουν και για τον Μπόγκα, τον Ιζακ Μπόγκα, που δεν είναι τόσο χειρό όνομα όπως τον Μπογκδάνοβιτς που ανέφερε Δημήτρη, ο οποίος παραμπιπτόντως ανήκει στους Clippers, έχει συμβόλαιο με τους Clippers, οι οποίοι έχουν μια οψιόν για να το ανανεώσουν για ένα ακόμα χρόνο. Αν δεν το κάνουν, θα τεθεί προς διάθεση, ας μου επιτραπεί έκφραση ο Σέρβος, στις ομάδες του NBA πρώτα και εκεί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα του NBA. Λένε ότι οι Nuggets ενδεχομένως τον θέλουν γιατί τον έχει προτείνει και ο Γιώκης, ο Νίκολα Γιώκης, ο συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα. Οπότε δεν είναι καταρχάς εύκολο να επιστρέψει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη. Αν αποφασίσει να επιστρέψει, τότε πιθανόν ο Παναθηναϊκός να είναι μια από τις ομάδες που θα ενδιαφέρονται, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από το να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Πρέπει πρώτα να αποδεσμευτεί από το NBA ο Μπογκδάνοβιτς. Υπάρχουν διάφορα ονόματα που ακούγονται, γράφουν και στο εξωτερικό διάφορα πράγματα. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμα και ποιοι από τους παίχτες του φετινού ρόστερ του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει στην ομάδα. Ήδη ο Γκριγκόνης είναι ο πρώτος που αποχώρησε και επισήμως. Ανακοινώθηκε από την Ζαλγκίρης, επιστρέφει στην πατρίδα του, δεδομένου ότι δεν θα συνεχιστεί συνεργασία με τον Κένεθ Φαρίντ. Πιθανότατα, κατά πάσα πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα θα έλεγε κανείς, και ο Σόρτς φεύγει. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια. Μιλάμε και αυτός ότι έχει ένα συμβόλαιο 2-2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που με κάποιο τρόπο πρέπει να σπάσει. Θα σπάσει βεβαίως αφού το θέλει και ο ίδιος για να πάει στην Βαλένθια, αλλά είναι πρώτα αυτά τα θέματα που θα διευθετηθούν. Να δούμε αν υπάρξει κι άλλος παίκτης ή άλλοι παίκτες από το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού που δεν θα συνεχίσουν. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί. Πρέπει πρώτα αυτά να διευθετηθούν για να δούμε και τι κενά υπάρχουν και να πάνε να αποκτηθούν παίκτες. Σίγουρα δύο γκάρντ θα πάρει ο Παναθηναϊκός εφόσον θα φύγει ο Σόρτ. Από εκεί και μετά και ψηλός οπουδήποτε, σέντερ ένας και δύο, θα σου έλεγα εγώ. Οπωσδήποτε, εκεί 4-5 παίκτες, αλλά πρέπει πρώτα να δει ο Μπράντον τι ανάγκες υπάρχουν ακριβώς και τι διαθέσιμοι παίκτες υπάρχουν στην αγορά. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι και το θέμα των συνεργατών του, το οποίο πρέπει να διαθετηθεί. Ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα.
0: Ότι θα έχει αυτούς που είχε και στην Παρτιζάν.
1: Ναι, και για επιστροφή ιστορικών φυσιογνωμιών, μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Λένε ότι μπορεί να έρθει ο Μπατίστ για βοηθός του και ο Δημήτρης Διαμαντίδης για να αναλάβει κάποιο άλλο πόστο, όχι στο προπονητικό επιτελείο. Όλα αυτά είναι σε επίπεδο φημών, δεν υπάρχει τίποτα που να προκύπτει από την πλευρά του Μπράντοβιτς. Ασφάλως θα φέρει κάποιους και από τη Σερβία, κανένα δύο δικούς του που λέμε.
0: Σερβία.
1: Ακούγεται και το όνομα του Βασίλη Ξανθόπουλου, του προπονητή του Περιστερίου, ότι μπορεί να είναι στο επιτελείο. Όλα αυτά όμως είναι φήμες, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτόν. Θα ερωτηθεί αύριο, φαντάζομαι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την επίσημη παρουσίασή του, μία ώρα
0: είναι.
1: Το ΆΚΑ και μάλιστα η οργανωμένη οπαδή του Παναθηναϊκού, η 413, έχει κάνει και ένα κάλεσμα στον κόσμο να πάει εκεί στο γήπεδο και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα έτσι πανηγυρική, εορταστική, μια υποδοχή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος βεβαίως είναι και ο μόνος προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα μπορούσε να έχει τόσο καθολική αποδοχή,
0: σωστά αυτό που λες.
1: Του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού που να προβάλλει αντίρρηση. Αντιθέτως, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία να ξαναδούν τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε αυτό το σύριαλ, έτσι, το mini σύριαλ με την συμφωνία του Μπράντοβιτς, γιατί από όσο μπορώ εγώ να ξέρω, την πληροφόρηση δηλαδή που έχω, αυτή η συμφωνία έχει επέλθει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι τώρα, δεν έγινε τώρα, δεν περίμεναν τώρα να έρθει ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα και να συμφωνήσουν. Υπάρχει αυτή η συμφωνία εδώ και καιρό. Απλά έπρεπε να τηρηθούν κάποια χρονοδιαγράμματα, να υπάρχει μια αλληλουχία συγκεκριμένη γεγονότων για να.
0: Γιατί είναι και η λύση των συμβολέων με τον Αταμάν, είναι πολλά πράγματα.
1: Καταρχάς είχε εκφράσει ο Μπράντοβιτς την άποψη ότι δεν. Όχι, τη θέση μάλλον. Ότι δεν συζητάει με καμία ομάδα που έχει προπονητή. Επομένως, δεν θα μπορούσε να βγει η συμφωνία του Παναθηναϊκού πριν από ένα μήνα, όταν ο Παναθηναϊκός εκείνο το διάστημα είχε προπονητή τον Αταμάν. Έτσι λοιπόν, περίμεναν όλοι και ο Παναθηναϊκός κυρίως να ολοκληρωθεί η σεζόν, να βγει το διαζύγιο με τον Αταμάν, το οποίο βγήκε άμεσα και έχει σημασία το αυτό, γιατί σας λέω, είχε δρομολογηθεί μια συγκεκριμένη εξέλιξη. Οι τελικοί τελείωσαν Κυριακή. Δευτέρα πρωί έγινε το ραντεβού με τον. Δευτέρα μεσημέρι έγινε το ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Αμέσως υπήρξε η συμφωνία για λύση της μεταξύ τους συνεργασίας. Πολύ γρήγορη διαδικασία, λέω εγώ, για έναν προπονητή, για έναν εργαζόμενο τελεφό, τον οποίο δεσμευόταν με ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια προηλημένη απόφαση, προηλημένη και από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τον Αταμάν βεβαίως, ο οποίος είχε και αυτός προφανώς συμφωνήσει ότι θα φύγει. Βγήκε το διαζύγιο, εντάξει, μετά δεν μπορούσε Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη πρωί να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Ομπράδο, για τον πολύ απλό λόγο ότι έτσι θα φαινόταν ότι τόσο καιρό η συμφωνία με τον Ομπράδοβιτς, ενώ ανέκος και προπονητή. Έπρεπε να τηρηθεί λοιπόν και αυτή η διαδικασία, να περάσουν μερικές μέρες, να δοθεί ένα περιθώριο για συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και να κλείσει συμφωνία στην Αθήνα, όπου ο Ομπράδοβιτς βρίσκεται από προχθές.
0: Γράφει
1: σήμερα, ναι,
0: η Mozart Sport ότι θα έχει βοηθούς στους συνεργάτες στην Παρτιζάν, τον Τζοζέπ Μαρία Ισκέρδο και τον Βλάντιμιρ Αντρόιτς, θα είναι οι δύο συνεργάτες του, που τους έχει, λέει, από την Φενέρμπαχτσε από το 2013 μέχρι σήμερα.
1: Όλες αυτές τις μέρες, όποιος παρακολουθεί, θα έχει καταλάβει ότι η μόνη πηγή πληροφόρησης
0: είναι οι Σέρβοι.
1: Είναι οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι γράφουν. Εδώ στην Ελλάδα δεν γράφεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο αυτή η φημολογία περί Μπατίστ και Διαμαντίδη. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι είναι λογικό ο Μπράντοβιτς να φέρει συνεργάτες που εμπιστεύεται χρόνια, όπως επίσης λογικό είναι να κρατήσει και κάποιους από το, ή κάποιους από τους υπάρχοντες, ή και να πάρει και κάποιους Έλληνες. Λένε, ας πούμε, ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει από το επιτελείο του Αταμάν ο Βασίλης Σύντσαξον,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την προπόνηση των ψηλών, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και πολύ αναγκαίο σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι και πολύ καλός προπονητής, έχει πολύ καλές συστάσεις ο Σύντσαξ. Φαντάζομαι ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα έχει αντίρρηση να τον κρατήσει. Δεν ξέρω, ακούγεται ότι θα μείνει ο Σύντσαξ. Αλλά όλα αυτά ακούγονται. Θα τα
0: μέχρι να τα δούμε. Κλείνοντας, έχει μαγικό ραβδάκι ο Μπράντοβιτς για να αλλάξει την κατάσταση?
1: Κανείς δεν έχει μαγικό ραβδάκι, Δημήτρη. Όμως ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής, ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, όλοι ξέρουν πώς δουλεύει ο Μπράντοβιτς. Όταν ο οποιοσδήποτε παίχτης, είτε αυτός είναι ο νούμερο ένα superstar, είτε είναι ο τελευταίος του πάγκου νεαρός, ξέρουν ότι όταν τους μιλάει ο Μπράντοβιτς, ξέρουν ότι τους μιλάει ένας προπονητής που γνωρίζει πώς να κερδίζει μια ομάδα,
0: ναι,
1: πώς να κατακτά τίτλους, και αυτό το σέβονται όλοι. Άρα όταν τους μιλάει, ξέρουν και πώς θα τον σεβαστούν και πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Και αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό όπλο για οποιαδήποτε ομάδα. Από εκεί και μετά είναι θέμα δουλειάς, είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα επιλογών, βεβαίως. Να δούμε τι επιλογές θα γίνουν όσον αφορά τη στελέχωση της ομάδας. Στο αγωνιστικό κομμάτι εννοώ, έτσι, ποιους παίχτες θα πάρει δηλαδή και πώς θα φτιαχτεί η ομάδα. Αλλά βεβαίως, αν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος μπορεί να δώσει πνοή, έτσι, στον Παναθηναϊκό και την αίσθηση ότι πραγματικά η ομάδα μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή και της Ελλάδας και της Ευρώπης, αυτός είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι υπήρχε διαθέσιμος κανένας άλλος προπονητής με το πακέτο ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό.
0: Δημήτρη Χρυσάνθρα, σε ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή να έχεις. Ευχαριστούμε που μας έδωσε όλο το στίγμα για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελλο είμαστε στο 64ο λεπτό. Η Ισπανία προηγείται με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας. Στο 49 ο Χασάν Αλ Ταμπάκτη με αυτογκόλ πέτυχε το 4ο γκολ. Έτσι λοιπόν, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0 για το παγκόσμιο κύπελο. Κύριε Μουρτάκη, σε πόση ώρα έχουμε διαφημίσει? Σε 1,5 λεπτό θα πάμε στις διαφημίσεις και στο τίτλο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Να δούμε τι γίνεται στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. 3 χιλιόμετρα των ανδρών. Εδώ δεν πήγαν κανένα οι Έλληνες, ήταν στην ακυρώθηκαν και ο Γεωργίου και ο Κίρτσης. Σφαιροβολία γυναικών, η 19χρονη Μαρία Ραφαηλίδου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλπάτι του Βάθρου. Η Μαρία Ραφαηλίδου λοιπόν πήρε την δεύτερη θέση στο αγώνισμα με 16 μέτρα και 24 εκατοστά. Η Μαρία Μάγκουλα ήταν τέταρτη με 14.97. Δισκοβολία. Το χειρότερο φετινό του αγώνα έκανε ο Δημήτρης Παυλίδης, καθώς έκανε κάτω από τα 60 μέτρα, με καλύτερη βολή 59-92. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με τον Ρουμάνο Φατσίρικα να παίρνουν την πρώτη θέση 63-49. Δεν πήγε καλά από πλευράς επίδοσης ο Παυλίδης, αλλά πήρε την τρίτη θέση με 59-92 στη δισκοβολία. Στο δέκαθλο. Εδώ στο δέκαθλο έχουμε την πρώτη θέση για τον Άγγελο Ανδρέογλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγελος Ανδρέογλου πήρε την πρώτη θέση με 7.864 βαθμούς. Ο Κώστας Καραγιαννίδης ήταν δεύτερος με 7.551 βαθμούς στο δέκαθλο. 1.500 γυναικών έχουμε πρωτιές, έκανε το 1-2 η Ελλάδα, η Ιουλιάνα Ρούσου 4-20-09 και η Ανθή Κυριακοπούλου 4-20-30 δεύτερη θέση, δηλαδή πήρε η Ελλάδα χρυσό και αργυρό μετάλλιο. Μήκος γυναικών, η Φίλιππα Φωτοπούλου από την Κύπρο ήταν τρίτη με 6-54, η Ανδριάνα Γκόγκα 6-45 ήταν πέμπτη, η Ναταλία Μπέση έκτη 6-34. Και έπταθλο, Η Νατάσα Μπαλούμη, πρόσωπο του αγώνα, έκανε μεγάλο τομικό ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, πήρε την δεύτερη θέση με 5.326 βαθμούς, ενώ η

92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%.

Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Μας είναι έτοιμες να απαντήσουν, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτόριο Φάρς ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Ψάλτη έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπή. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στη συχνότητα του Real FM.

Πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ινιάκη Πένια, ο τερματοφύλακας που έπαιζε στην Έλτσε. Ο 27χρονος Ισπανός πορτιέρο έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για να μεταγραφεί. Έχει έρθει συμφωνία και με την Μπαρτσελόνα που ανήκει. Είπε ότι έπαιζε δανεικό στην ομάδα της

0: Έλτσε. Λοιπόν, ο Πένια θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τους πράσινους μετά την οριστικοποίηση συμφωνίας του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Το Τριφύλι προχωράει και στο θέμα του τερματοφύλακα με τον Πένια να φτάνει στην Αθήνα και να αναμένεται αύριο να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, πάντα 4-0 για το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ σημαντική νίκη αυτή των Ισπανών που πλέον θα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε τον Τζέικομ Νίστρουπ, τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού. Ο 39χρονος προπονητής μίλησε για τους στόχους που έχει. Παρουσιάστηκε επίσημα από την ΠΑΕ το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, και έκανε τοποθετήσεις για τους στόχους, για τι θέλει να δείξει. Είναι ατάκες χαρακτηριστικά πολύ πολύ δυνατές. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον Μιχάλη Φουστέρη κάποια από τα σημεία της ομιλίας του. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον ίδιο τι λέει αρχικά, η αρχική του δήλωση για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.
1: Είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα, από αυτή την εβδομάδα, και ήδη μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν ένας από τους βοηθούς μου επισκέφθηκε την Αθήνα και ήρθε και μου είπε τα καλύτερα στην Κοπενχάγη. Ήμουνα στην Κοπενχάγη και ολοκλήρωσα με αυτή την ομάδα φέτος. Μετά από εκείνη την περίοδο, εγώ, η οικογένειά μου, το staff μου, κάναμε αρκετές σκέψεις για το ποιο θα ήταν το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, για μένα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχα διάφορες συζητήσεις αρχικά με τον κύριο Μπαλντίνη, Φράνκο Μπαλντίνο, μετά με τον αντιπρόεδρο, μετά με τον τεχνικό διευθυντή μας, με τον πρόεδρο μας, και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις ήμουν ολοένα και πιο περίεργος για το project του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι μετά από αυτές τις συζητήσεις η πλατφόρμα, το project που έχουμε στο Παναθηναϊκό είναι σημαντικό, με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλη την προϊστορία. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που είναι στον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους βεβαίως, και για όλους τους 11 και όχι μόνο. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα.
0: Στη συνέχεια της ομιλίας του τόνισε ότι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα.
1: We share the same dreams. Έχουμε τα ίδια όνειρα όλοι και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα, ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον. Τώρα υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό είναι ως το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές από τη στιγμή που ήρθα. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί κάθε μέρα, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στα γραφεία, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να κτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ πολύ περήφανους στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι.
2: For the journey to together with you.
0: Ρωτήθηκε και για τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα. Έκανε μια παραλληλισμό με την Κοπενχάγη που ήταν εκεί προπονητής, τονίζοντας ότι πρέπει να δούμε ποιους παίκτες θα συγκροτήσουμε το σύνολο αυτό που θέλουμε να διακριθούμε. Για να ακούσουμε τι είπε για τη φιλοσοφία.
1: First of all about Panathinaikos, I'm not here to build a club. Καταρχάς για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαι εδώ για να κτίσω τον σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τεχνικός διευθυντής. Λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου, αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει, η πλατφόρμα υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν, ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Τώρα, πώς θα ήθελα να παίξω, καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας, η ομάδα της Κοπενχάγης, στην οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 πρωταθλήτρια και μπήκε στο Champions, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από πλευράς ποδοσφαιριστών και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή, είχε νέους παίκτες, αλλά με πάρα πολύ μυαλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα η οποία κέρδισε το double το 24-25 ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να κτίζω μια ομάδα νικήτρια. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο, στη σεζόν.
0: Όπως είναι λογικό, θα τον ρωτάγανε και ποιοι τους στόχους της ομάδας. Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Αν μείνουμε ήρεμοι στις ήττες που μπορούν να έρθουν και να συνεχίσουμε δουλειά που πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Για να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Δανός, νέος τεχνικός της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, για τους στόχους.
3: The goal on the very, very short term.
1: Ο στόχος, ο πολύ βραχυπρόθεσμος, είναι να καθορίσουμε λοιπόν τα αποδυτήρια με παίκτες οι οποίοι θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει λοιπόν για το αύριο να είμαστε όλο πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε από εκεί στο top, στην κορφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο. Και εγώ επίσης. Με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε τόσο εσείς όσο και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να είναι χαρούμενοι και να απολαμβάνουν βλέποντας την ομάδα μας να παίζει. Θα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, εντελώς καινούρια ομάδα στο Παναθηναϊκό φέτος. Θα έχουμε μια καινούρια ομάδα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο στις επόμενες 4 ή 5 εβδομάδες. Όμως θα κοιτάξω με κάθε τρόπο να έχουμε μια καλή απόδοση για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι το βασικό μου αντικείμενο. Ξέρω ότι η ομάδα για πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Ήμασταν πολύ κοντά πριν από 2 σεζόν. Αλλά ποτέ δεν θα καθόμουν ενώπιόν σας εάν δεν έβρισκα ρεαλιστικούς τρόπους ώστε ο Παναθηναϊκός να γίνει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ομάδα στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω ότι αρκετοί. Κάποιοι προπονητές πριν από μένα, το staff τους, παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι κάνανε τη σκληρή δουλειά. Και ήταν μια δύσκολη στιγμή, ξέρω, για την οικονομική κρίση που υπήρχε παλαιότερα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, ξέρω πόσο υπέφεραν και οι φίλαθλοι βεβαίως και όλος ο κόσμος μέσα στον σύλλογο. Αλλά ήταν σκληρή δουλειά για να μπορέσει να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματα του. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Όχι ακριβώς στην κορφή, αλλά πάρα πολύ κοντά από την κορφή. Οπότε, εάν από εδώ και στο εξής μένουμε ήρεμοι μετά από ενδεχόμενες ήττες, αλλά όταν προχωράμε με την ίδια κατεύθυνση, πιστεύω, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ, πιστεύω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ο πρωταθλητής Ελλάδος στο σύντομο μέλλον. Αυτό έχουμε πει και στους παίκτες. Αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Τώρα μίλησα για πίεση. Ξέρω ότι η πίεση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά να σας πω ότι η πίεση για μένα είναι σαν το καύσιμο μου. Το καθημερινό μου καύσιμο. Η υψηλή πίεση σημαίνει ότι θα έχω πολλά πράγματα να περιμένω με όλους τους ανθρώπους που και αυτοί θέλουν να πάει μπροστά αυτός ο καταπληκτικός σύλλογος.
0: Λοιπόν, αυτά από τον νέο προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού για τον κύριο Νίστρουμ, για τους στόχους. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Αλαφούζος, γιατί επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής. Λέει, μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του κυρίου Νίστρουμ, επιλέξαμε εκείνον. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, λέει, είμαι χαρούμενος που ο Νίστρουμ αναλαμβάνει τα ενία του κλαμπ. Έχει συγκεκριμένες αρχές, όπως η σκληρή δουλειά και η νοοτροπία νικητή που θέλουμε να διέπουν το σύλλογό μας. Θέλαμε έναν coach που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές και που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλει και για να πετύχει η ομάδα μας τους στόχους της, είπε ο Στέφανος Κοτσόλης, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ρωτήθηκε ο Νίστρουμ για τα στοιχεία που θέλει και για το ρόστερ και τι θέλει να προσθέσει. Δεν μίλησε για μεταγραφές. Μιλάμε κάθε μέρα 10 φορές την ημέρα με τον κύριο Κοτσόλη. Από το δανέζικο ποδόσφαιρο θα βγουν διάφορες φήμες. Η πρώτη μεταγραφή που κάναμε είναι ο Καμαρά. Είπα νωρίτερα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει στον Ινιάκη Πένια, τον ήρθε στην Αθήνα ο τερματοφύλακας που έπαιζε στην Έλτσε, δανεικός από την Μπαρτσελώνα, και έκλεισε και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, από τον Λεβαδιακό, οπότε προχωράει γρήγορα σε μεταγραφικές κινήσεις η Πράσινη. Η Ισπανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Και η Ιντερβέτεν Live Casino, ο συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, είναι πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν. Διαφημίσεις και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια
1: μου. Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Είσαι Δημήτρη μου.
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

87ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Θυμίζω ότι οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Μιγγέλ Ορνιθάμπαλ στο 21 έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης στο 24 το 3-0. Και αυτογκόλ στο 49ο λεπτό ο Χασάν Αλ Ταπακτή για την ομάδα Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Πέτυχε το 4ο τέρμα. Έτσι έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ωραίο παιχνίδι στις 10, Βέλγιο Ιράν, και μετά τα βραδινά είναι Ουρουγουάη Πράσινο Ακρωτήρι ώρα 1 και ώρα 4 Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος.

Τώρα, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το παρακολουθούμε και αυτό, Πανσσαλικό Στάδιο Βόλου. Πριν από λίγο έγινε το 1-3 στα 200 μέτρα. Ο Σωτήρης Καραγκάνης πήρε την πρώτη θέση στο 200 με 20 δευτερόλεπτα 73 εκατοστά. Ο Εντσού, ο Τούρκος, ήταν δεύτερος με 20-79. Τρίτος ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 20-82.

Είπαμε νωρίτερα χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο ο Άγγελος Τζανής Ανδρέογλου, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να κάνει άνω των 8.000 βαθμών. Πήρε την πρώτη θέση, βελτίωσε το τομικό του ρεκόρ που ήταν 7.926 βαθμούς από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Σμύρνη το 2024. Γίνεται ο δεύτερος Έλληνας που θα περνούσε τα 8.000, απειλώντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Μάκη Κορκίζογλου από το 2000, ήταν 8.069 βαθμούς. Τελικά ο 27χρονος δραμηνός αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 7.864, πήρε την πρώτη θέση, αλλά άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ χωρίς να τα καταφέρει. Πήρε περιορισμένη με την ικανοποίηση της πρώτης θέσης και πλησίασε πολύ πολύ πολύ πολύ κοντά σε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει από το 2000 στο δέκαθλο χωρίς να τα καταφέρει. Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος, ο Ιταλός προπονητής. Έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα έχει τις επαφές για τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να αναλάβει στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου.

Λοιπόν, τα ξημερώματα είχαμε τον πρώτο βαθμό του Κουρασάο απέναντι στο Εκουαδόρ. Ο Έλσι Ρουμ, ο τροφλάκας της ομάδας του Κουρασάο, του νησιού αυτού που είναι στην Καραϊβική, που είναι Ολλανδική απικία, ανήκει στις κάτω χώρες, όπως η Αρούμπα, ο Άγιος Μαρτίνος. Και εκεί το πανηγύρισαν έξαλλα, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτη συμμετοχή, πρώτος βαθμός. Με ρώτησε ο Μανώλης Παρδάλης αν προλαβαίνει να πετύχει, να μπορέσει να είναι σε νοκάουτ. Δύσκολα θα είναι, αλλά εντάξει, με τον ένα βαθμό πάντα έχει μια ελπίδα. Τώρα οι Ισπανοί πετυχαίνουν και πέμπτο γκολ. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 5-0 στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Φεραν Τόρες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 5-0 για τους Ισπανούς. Έλεγα λοιπόν για την επιτυχία του Κουρασάο, που είναι η χώρα, η μικρότερη χώρα στην ιστορία που έχει πάρει μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Πανηγυρίστηκαν έξαλλα από τους παίκτες, αλλά οι παίκτες είχαν και συνοδεία υψηλών προσκεκλημένων, γιατί στα αποδυτήρια πήγαν ο βασιλιάς της Ολλανδίας, ο Γουλιέλμος Αλέξανδρος, η σύζυγός του, η βασίλισσα, η Μαξίμα, και η Αράνιε, μία από τις πριγκίπισσες, μία από τις θυγατέρες του Γουλιέλμου Αλέξανδρου. Για να ακούσουμε το εκεί τι έγινε στα αποδυτήρια, τους ήχους. Πανηγυρίζουμε τους ποδοσφαιριστές του Κουρασάο, το βασιλικό ζεύγος.

Σημαία με, την, με κασκόλο του Κουρασάο είναι ο βασιλιάς, το ίδιο και η Μαξίμα της Ολλανδίας. Ξαναλέω ότι είναι στις κάτω χώρες, πρώην Ολλανδική απικία, και πήγαν εκεί να τους δούνε, να τους συγχαρούνε και να πανηγυρίζουν έξαλα αυτόν τον βαθμό που πήρε το Κουρασάο. Βλέπουμε δυστυχώς το Δόνι εδώ να είναι αρκετά στεναχωρημένος για το γεγονός ότι η ομάδα του δέχτηκε 5 τέρματα σε αυτό το παιχνίδι. Καθυστερήσεις έχουμε. Μια που λέω τώρα για το παιχνίδι με το Κουρασάο, να σας θυμίσω τη βαθμολογία εδώ, όπου η βαθμολογία στον όμιλο αυτό, οι Γερμανοί έχουν 6 βαθμούς, περάσανε μετά από 12 χρόνια στους 32 στα νοκάουτ παιχνίδια. Η Αχτή Ελεφαντοστού έχει 3 βαθμούς, από έναν βαθμό έχει το Εκουαδόρ και το Κουρασάο. Οπότε τώρα παίζει Γερμανία-Εκουαδόρ και Αχτή Ελεφαντοστού Κουρασάο είναι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής για τον όμιλο αυτό, τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Έληξε το παιχνίδι τελικό 4-0, δεν μέτρησε το 5ο γκολ. Επενεύει το VAR και δεν μέτρησε το γκολ, το 5ο της... Όχι, δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ. Ο Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, αλλά η φάση εξετάστηκε για offside. Απόφαση του VAR είναι ότι ήταν offside, δεν υπάρχει γκολ. Έτσι λοιπόν μένει το Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, 5 λεπτό των καθυστερήσεων για να τελειώσει η αναμέτρηση αυτή για τους Ισπανούς που πετυχαίνουν μια πολύ πολύ σημαντική νίκη.

0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Πάντα στο 4-0. Οι Ισπανοί προηγούνται. Θέλουμε καθυστερήσεις. Παίζονται οι καθυστερήσεις. Θυμίζω πάντα στην παρέα μας Interveten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Πάμε στις διαφημίσεις εμείς που έχουμε εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και σε λίγο επιστρέφουμε και με το τελικό αποτέλεσμα από το Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
1: Real FM

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 6 λεπτά μετά τις 9, εύκολα η Ισπανία νίκησε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στο 10ο λεπτό ο Γιαμάλ, το 1-0. Στο 21ο λεπτό ο Ιρθαλμπάλ, το 2-0. Στο 24ο ίδιος παίκτης και ο Ταπακτή στο 49 με αυτογκόλλο τα 4 τέρματα. Εύκολα λοιπόν οι Ισπανοί έκαναν την πρώτη τους νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Η βαθμολογία λοιπόν για τον όμιλο που είναι η Ισπανία, οι οποίοι φτάσαν στους 4 βαθμούς οι Ισπανοί, έχουν λοιπόν 4 βαθμούς, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Από εκεί και πέρα η Ουρουγουάη έχει έναν βαθμό, έναν βαθμό η Σαουδική Αραβία έμεινε και έναν βαθμό το πράσινο ακροτήρι. Παίζουν ώρα 3, η Ουρουγουάη θα παίξει με την ομάδα του, με το πράσινο ακροτήρι, είναι το παιχνίδι αυτό, συγγνώμη, ώρα 1, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι για τον ίδιο όμιλο, 1 η ώρα. Τώρα στις 10 έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Βέλγιο-Ιράν. Περιμένουμε να δούμε αν έχουν βγει οι συνθέσεις και αν είναι ο Ταρέμι στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν για το σημερινό παιχνίδι, για το αποψινό παιχνίδι, ώρα 10. Ο Δαμιανός Παπαχατζής είναι στην παρέα μας για να σχολιάσουμε λίγο την παρουσία πλέον και επίσημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τα πάμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Πάμε τώρα για τα σχόλια του Δαμιανού Παπαχατζή. Δαμιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κάτι που ήταν αναμενόμενο να γίνει, να επιστρέψει ο κύριος Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Οι Σέρβοι αρχίζουν και λένε πάλι τώρα για μεταγραφές, για συνεργάτες. Πάντως το δεδομένο είναι ότι αύριο ο κόσμος θα, όποιοι μπορούν και πια δεν δουλεύουν εκείνη την ώρα, γιατί μία η ώρα εντάξει θα παρουσιαστεί, όποιοι μπορούν και δεν δουλεύουν, θα πάνε στο Telecom Center να τον υποδεχτούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που γυρνάει, Δαμιανέ, μετά από 14 χρόνια.
1: Ναι, σκέψω ότι παιδιά 20 ετών,
0: ναι,
1: μπορεί να μην έχουν φίλοι του Παναθηναϊκού, μπορεί να μην έχουν εικόνα έτσι ξεκάθαρη.
0: Σωστό.
1: Τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια της ζωής, έχει αυξάνει το ενδιαφέρον στα ύψη, έτσι.
0: Ναι, σωστό,
1: αυτό
0: σωστό,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Το, βέβαια. Και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα η επιστροφή του Μπράντοβιτς. Γιατί όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει η μεγάλη κόντρα, η αιώνια κόντρα με τον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία πρωταθλήματα, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ξανά τον χώριο τίτλο. Όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, ο Μπράντοβιτς επιστρέφει σε μια ομάδα στην οποία είναι πρωταγωνίστρια, δεν είναι Παρτιζάν. Στην Παρτιζάν ο Μπράντοβιτς δεν ξέρουμε και αν αμοιβόταν καν από τη σέρβικη ομάδα. Είχε μια άλλη σχέση.
0: Μπορεί να τους έδινε κάτι, λες. Μπορεί να τους έδινε και κάτι, επειδή
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι,
0: αυτή τη σχέση.
1: Μπορεί να βάλει και από τη του. Σίγουρα πάντως δεν είχε πρωταγωνιστικές. Ήταν σε μια ομάδα που δεν είχε πρωταγωνιστικές βλέψεις. Τώρα εδώ με τον Παναθηναϊκό είναι αλλιώς. Επαληθευτεί και όλα αν επιβεβαιωθεί ότι θα ανέβει το μπάτζετ ακόμα περισσότερο, το ήδη ψηλό μπάτζετ του Παναθηναϊκού ακόμα περισσότερο, που είναι μια λογική εξέλιξη όταν φέρνεις τον Ομπράντοβιτς πίσω μετά από 14 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον εκτινάσεται, έτσι, δηλαδή η προστιθέμενη αξία που παίρνει το ελληνικό μπάσκετ είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο Μπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με δεδομένο ότι έχει 9 τίτλους Ευρωλίγκας, εκ των οποίων τους 5 τους έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα όταν αποφασίζει να επιστρέψει, δεν θα είναι διατεθειμένος να βγει δεύτερος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
0: Έχει αυτό το σέρβικο, άκου να δεις, έχουν αυτό οι Σέρβοι στον αθλητισμό, σε όλα τα ομαδικά, αλλά και γενικά και στα ατομικά, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, χάντμπολ, πόλο. Παρά το γεγονός ότι πέρασαν από δύο πολέμους, Διαλύθηκε ναι. η Ιουγκοσλαβία σε πολλά κομμάτια και έγιναν πολύ καλές ομάδες. Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά. Οι Σέρβοι έχουν αυτό ότι δεν θέλουν πρώτον να χάνουν. Θέλουν πάντα να διακρίνονται. Θέλουν να είναι οι νέοι παίκτες Σέρβοι να φεύγουν από τη χώρα τους για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Δηλαδή να κάνουν μια επαγγελματική καριέρα σε όλα αυτά τα αθλήματα για να ζήσουν καλύτερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν γαλουχηθεί έτσι από παιδιά. Οπότε είναι δεδομένο αυτό που λες περί ο Μπράντοβιτς για να είναι κυρίαρχος.
1: Είναι μια σχολή. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρότι διασπάστηκαν.
0: Είναι μια σχολή που δεν είναι.
1: Διατηρούν τα στοιχεία της σχολής.
0: Ναι, γιατί έτσι, Δαμιανέ μου, γιατί έτσι ναι. γαλουχούνται από παιδιά. Ναι. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, όχι αυτό το πανηγυρτζίδικο στυλ που έχουμε στην Ελλάδα. Α, ένας καλός προπονητής είναι στο Μαρούσι στο μπάσκετ. Ένας καλός προπονητής είναι στη Βέρεια στο χάντμπολ. Ένας καλός προπονητής είναι και κάνει ομάδα στις σφαίρες του Εύρου. Αυτό το πανηγυρτζίδικο. Έχουν μια συλλογιστική.
1: Ναι.
0: Για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
1: Γι' αυτό, μια στρατηγική.
0: Μια ναι. στρατηγική. Γι' αυτό βλέπεις ναι. ότι ό,τι και να γίνει, οι άνθρωποι αυτοί έχουν παίχτες που παίρνουν εκατομμύρια σε όλα τα αθλήματα και οι εθνικές τους ομάδες είναι πάντα στην κορυφή. Έχουν μια στρατηγική. Δεν είναι αυτό το πανηγυρτζίδικο της Ελλάδας, συγγνώμη.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Το θέμα το εξής, είναι το εξής τώρα όμως. Η εξής μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ του 2012 και του 2026. Ο Μπράντοβιτς στα 13 χρόνια που ήταν στο Μαθηναϊκό βασίστηκε στον ελληνικό κορμό. Είχε Έλληνες παίχτες πρωταγωνιστές.
0: Πρώτης γραμμής παίχτες.
1: Είχε Διαμαντίδη. Είχε Σπανούλη. Είχε Χατζιβρέτα, ο οποίος είχε έρθει ως πρώτος σκόρερ
0: ναι, στο
1: Μαθηναϊκό. Είχε Παπα-Νικολάου, είχε Τσαρσαρή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε Αλβέρτη. Τώρα στον Παναθηναϊκό που επιστρέφει δεν είναι τόσο έντονο
0: το ελληνικό στοιχείο.
1: Ο ελληνικός κορμός
0: τι έχει έναν Τολιόπουλο που τον είχε ξεχάσει ο Αταμάν, έναν τίμιο παίχτη κατά την άποψή μου που έπρεπε να του δώσουν περισσότερες με το ελάχιστο μπάσκετ που ξέρω δυνατότητες. Είχε Μίτογλου, είχε Καλαϊτζάκη. Είχε τον άλλον τον Σαμαντούροφ που έφυγε για το εξωτερικό. Είχε κάποιον άλλον και εγώ τον ξεχνάω.
1: Το Σλούκα τον
0: αρχηγό. Ο Σλούκας, ναι, ο αρχηγός. Ο οποίος είχε προβλήματα τραυματισμών και ήταν παίκτης βαρόμετρο. Που όταν έκυγε η μπάλα μπορούσε να βρει λύσεις. Για πέντε παίκτες μιλάμε.
1: Ναι. Και πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Μπράντοβιτς με Αμερικάνους παίκτες πρωταγωνιστές. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, να δούμε πώς αν ο πολυμήχανος ο Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς ο οποίος με όλους τους παίχτες που έχει κάνει αυτό που θα σου πούν είναι ότι είναι ένας ευθύς χαρακτήρας
0: ναι.
1: και δίκαιος. Αν θα καταφέρει να βάλει στο δικό του καλούπι τους Αμερικάνους παίχτες που είναι πλέον
0: ειδικού χειρισμού.
1: Και έχουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο από τους Έλληνες.
0: Ναι,
1: πάντως
0: ναι, ναι.
1: είναι ενδιαφέρον να δούμε αν ο Μπράντοβιτς θα καταφέρει να αναδείξει κάποιους Έλληνες παίχτες σε αυτή την τριετία, που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το διάστημα αν τα πράγματα πάνε καλά και λύσουν καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, σίγουρα το πρωτάθλημα εκτοξεύεται το ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, Σπανούλη στον Άρη, τον Τρικέρι στο ΜΑΟΚ.
0: Μην ξεχνά την ΑΕΚ, γιατί είναι βαρόμετρο με γήπεδο μεγάλο.
1: Βέβαια, είναι και αυτός ένας ο Μπράντοβιτς για τα δεδομένα της Ένωσης.
0: Σωστό.
1: Έτσι, είναι ένας προπονητής που έχει αφήσει σφραγίδα στην ιστορία της ΑΕΚ. Έχεις δίκιο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.
0: Με γήπεδο που γεμίζει με εκτζίδες που πάνε στην ομάδα τους.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνουμε μια παρένθεση, θα μου ολοκληρώσει σε λίγο για τον Μπράντοβιτς. Ο Τανούλης στον Άρη ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ο Άρης. Και επίσης ο Άρης είναι πολύ κοντά σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μόργαν που έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο. Οπότε να βλέπεις ότι και ο Άρης κάνει ενέργειες, ενίσχυσης.
1: Σίγουρα οι ομάδες, οι δύο της Θεσσαλονίκης, ναι. έχουν μεγαλύτερο budget και μεγαλύτερη ποιότητα από την χρονιά που φεύγει, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες. Απλά χρειάζεται υπομονή, γιατί δεν είναι εύκολο μέσα σε ένα χρόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να φτάσουν στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που εδώ και 20-25 χρόνια πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη με πολύ μεγάλα μπάτζετ.
0: Και επίσης με το δεδομένο ότι παίζουν Ευρωλίγκα, οι άλλοι δεν παίζουν. Οπότε ο παίχτης προτιμάει να πάει, εννοείται, εκεί που παίζει Ευρωλίγκα παρά στις ομάδες Ευρωλίγκας, παρά
1: ναι.
0: Σε κάποιους παίζουν κάτι Euro Cup και κάτι περίεργα άλλα διοργανώσεις που ναι, μεν είναι σημαντικοί γιατί παίρνουν κούπα, αλλά.
1: Κοίταξε, δεν... ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα παίξουν στο Euro Cup, τη δεύτερη ναι. διοργάνωση Ευρωλίγκας. Μέσω του Euro Cup μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδό του στην Ευρωλίγκα. Σίγουρα η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, αν καταφέρουν να την πραγματοποιήσουν, θα τους αλλάξει επίπεδο. Αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος θα αυξηθεί. Ο Άρης, εκτός από τον Μόργαν, από ό,τι φαίνεται, θα ετοιμάζεται να κάνει και άλλη μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Γιατί είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κέμ Μπίρτς, που έπαιζε στην Φενερμπαχτσέ και παλαιότερα στον Ολυμπιακό. Ένας σέντερ, βέβαια είναι στα 35 τώρα, πολύ αθλητικός όμως, πολύ έμπειρος και καταξιωμένος.
0: Μάλιστα. Οπότε είδομεν. Για όλο
1: το... έχει πάρει τον Καλάθι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τον ανακοίνωσε επίσημα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι... Είναι μεταγραφή. Αυτές οι μεταγραφές φτιάχνουν νοοτροπία στα αποδυτήρια. Όπως του Καλάθι, όπως του Μπίρτς. Όταν παίρνεις παίχτες πρωταγωνιστές, διαμορφώνει και μια νοοτροπία στα αποδυτήρια και στους νεότερους παίχτες της ομάδας, γιατί ο πρωταθλητισμός εκεί που κάνει τη διαφορά, αυτό που κάνει τη διαφορά στον πρωταθλητισμό είναι η συνέπεια, έτσι, ο συνέπεια, ο χαρακτήρας, η αντοχή. Όταν λοιπόν έρχονται παίχτες που το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν με επιτυχία, ανεβαίνει επίπεδο όλη η ομάδα.
0: Μάλιστα. Είδαμε. Πρωτάθλημα μπάσκετ πότε θα ξεκινήσει?
1: Στα αρχές Οκτωβρίου, που θα αρχίσει και η σεζόν. Θα υπάρχουν πρώτα τα δύο Super Cup,
0: ναι.
1: Ένα της Ευρωλίγκας και ένα του Ελληνικού Πρωταθλήματος, στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά θα αρχίσει και η σεζόν. Η οποία θα είναι πολύ απαιτητική αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ωραία, βοήθησε με λίγο. Οι ομάδες που ανέβηκαν είναι η Δόξα Λευκάδας η μία.
1: Ναι, ναι. Και ο Βίκος Ιωαννίνος.
0: Η Δόξα Λευκάδας είναι δεδομένο, θα πάρει μέρος?
1: Δεν έχουν πάρει άδεια
0: ακόμα
1: και δύο ομάδες. Όμως είναι, κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Νταμιανέ, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μας έδωσες και στα φώτα σου για την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αύριο, ώρα 1, κυρίες και κύριοι, θα είναι η παρουσία του στο Telecom Center από την Πράσινη ΚΑΕ. Ευχαριστούμε τον Νταμιανό Παπαχατζή. Μας είπε όλες τις λεπτομέρειες και αυτός. Νωρίτερα ήταν ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Μας έχουν δώσει πλούσιο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένοι, γιατί είχαμε και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά. Γεια σου Ιωάννα Μαστοροπούλου, να είσαι καλά εδώ. Το κουρασάω, λέει, θυμίζει την ταινία «Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα» λόγω του ηχητικού, και την ταινία με τους Τζαμαϊκανούς που κέρδισαν τους αγώνες με τα έλκυθρα. Να είσαι καλά. Ο Βασίλης λέει για την ΑΕΚ, σε λίγο θα είναι ο Μιχάλης Φουστέρης έτοιμος να μας δώσει ρεπορτάζ εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Να σας πω για το βόλεϊ ότι η εθνική ομάδα των ανδρών κέρδισε το Λουξεμβούργο με 3-0 σετ. Και έτσι η ελληνική ομάδα πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη για το European League. Είναι η τελευταία φάση και από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τις βαθμολογίες, να ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες για πώς θα προχωρήσουν οι ομάδες. 25-22 το πρώτο σετ, 25-22 το δεύτερο, 33-31 το τρίτο, με την ελληνική ομάδα να κερδίζει μέσα στο Λουξεμβούργο. Την ομάδα του Λουξεμβούργου, χθες η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ των ανδρών είχε κερδίσει την Αυστρία 3-1, ενώ τα κορίτσια που παίζουν στο Ταλίν της Εστονίας χθες ιτήθηκαν με 3-2 σετ από την Λιθουανία και σήμερα έκαναν την υποχρέωσή τους, κέρδισαν 3-1 σετ την Λετωνία. Και έτσι μένουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης. Περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που θα τελειώσουν αργά το βράδυ στα άλλα παιχνίδια, για να δούμε σε τι που θα βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, που θα συνεχίσουν σε αυτό το European League του Βόλεϊ. Πρέπει να πούμε ότι οι εθνικές μας ομάδες, σε άνδρες και σε γυναίκες, ετοιμάζονται και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει τον Αύγουστο στο Βόλεϊ.

Βασικός ο Ταρέμι στη σύνθεση του Ιράν, ο Αμίρ Γκαλενόη, έχει παρατάξει τους Μπεριτβάτ, τερματοφύλακα, Χαρτάνι, Χατζησαφή, Καλιζάντε, τον Κανάνι, Νεμάτι, Ρεϊζαϊέν, Αζατολάχη, Μοχαμεντή, Κόντος και Ταρέμι, προθυμένο μπροστά. Ο Ταρέμι, ο παίκτης του Ολυμπιακού, θα είναι στην σύνθεση του Ιράν. Στις 10 παίζουν με το Βέλγιο. Ο κύριος Γκαρσία για το Βέλγιο, Κουρτουά τερματοφύλαξη, Μέχελε, Μενιέ, Γκόι, Ντενκάιμπερ, Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Ζάλμακερς, Ράσκιν, Τροσάρ και Λουκάκου, η 11 του Βελγίου. Βέλγιο με το Ιράν στις 10.

κίνηση δείχνει κόκκινο εκεί από την Εθνική Οδός. Έχει, μετά τους Αγίους Θοδόρους, έχουμε αρκετή κίνηση μέχρι τα Μέγαρα. Είναι η κίνηση για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου που επιστρέφουν στην Αθήνα. Αυτή την ώρα αρκετή κίνηση μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Να δούμε και το πάνω μέρος, τι γίνεται στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Μέσα στη Χαλκίδα λίγο έχουμε κίνηση, τα γνωστά. Από και πέρα στην Παθέ δεν υπάρχει κάτι στην Αθηνών Λαμίας, ούτε στην άνοδο ούτε στην κάθοδο. Λέει εδώ ο Αντώνης Πορτάκης, κάποια ψήφισαν το λαγοκέφαλο, πήγαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αν φάνηκαν ένα τσίπημα, μες στο πρόγραμμα είναι.

0: Μπαίνετε στο real, στο ενικόσπρωτα.gr που το έχω μπροστά μου. Στον αέρα οι συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν αποχώρησε την προσωπία της Τεχεράνης έπειτα από τις απειλές Τραμπ. Είναι από τα βασικά θέματα στο ενικός.gr. Η υπόθεση στα Χανιά, με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε ο Ρώσης Σταυρούλας. Ένα βίντεο έκαψε τον 43χρονο. Παναθηναϊκός, ημέρα και ώρα επίσημης παρουσίαση του Ομπράντοβιτς στο συγκινητικό βίντεο της πράσινης ΠΑΕ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Δόνη.
1: Παιχνίδι, το ζωτικής σημασίας. Θα επηρεαστείτε. Θα πρέπει να το χειριστούμε. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Απέναντι σε τέτοιου τύπου ομάδες. Δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα μας. Δεν τον επηρεάζει. Και στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί. Αυτή ήταν η δήλωση.
0: Αυτά είπε ο κύριος Δόνης μετά το 4-0 της ήττας της ομάδας του από την Ισπανία. Στο real.gr, δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, τη χτύπησα στο κεφάλι, τα πρώτα λόγια του δράστη στις αρχές. Στην κόψη του ξυλαφιού συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, διαβάζουμε τώρα στο real.gr, απειλεί ο Τραμπ αποχώρησε την προσωπία της Τεχεράνης. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε σκυλάκι στη Γαστούνη, τι είπε στους αστυνομικούς. Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά Μελία άνω των 100.000 ευρώ, συνελήφθη συγγενής θύματος στο ενικός.gr. Και η ιστορία συνεχίζεται. Ο Γιανακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή ο Μπράντοβιτς από τα βασικά θέματα στο real.gr.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγο συνεχίζουμε για το τελευταίο μισάωρο, το τελευταίο sprint της εκπομπής. Θυμίζω ότι στις 10 παίζει το Βέλγιο με το Ιράν. Στο Ιράν βασικός αγωνίζεται, θα αγωνιστεί ο Μεχτή Ταρέμι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

για το σεισμό αυτό που είναι στην, με επίκεντρο στη Γάβδο. Περιμένω να δω τι άλλο θα δώσει το αστεροσκοπείο για τον σεισμό αυτό. Είπαμε ότι είναι 5,3 και είναι 5,3 και 4,6 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά.

0: Τότε να πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη και μετά αυτό που μου γράφεται η κυρία Βάσια, να κερδίσουμε χρόνο, συνομιλούμε στον αέρα με την, εδώ την υποστήριξη εκπομπής στην Βάσια Κούτρα. Θα πάμε πρώτα στον Μιχάλη και μετά μόλις 10 λεπτά να έχουμε τον καλεσμένο μας. Έλεγα λοιπόν για, την, για τώρα, για το, για το σεισμό αυτό. Επειδή τώρα βγήκε αυτό πριν από λίγο, αναστάτως προκάλεσαν στην Κρήτη δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή της Γάβδου, με διαφορά μόλις λίγο λεπτών μεταξύ τους. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ και εντοπίζεται με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά βόρεια-ανατολικά της Γάβδου, εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρα, και 6 λεπτά αργότερα είχαμε 5,3, επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητός, αυτές οι σεισμικές διαταραχές έγιναν αισθητοί στην, εκεί στην Κρήτη. Δεν έχουν αναφερθεί όμως ζημιές και τραυματισμοί, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Μιχάλης Φουστέρης τώρα, πάντα στην παρέα μας εδώ. Μιχάλη, πριν μας πεις για Μουντιάλ, πριν πούμε και για Ολυμπιακό που έχουμε πράγματα, ξεκίναμε την ΑΕΚ γιατί έχουμε ερωτήματα από φίλους μας που μας ρωτάνε για την ΑΕΚ. Τι έχει, έχουμε κάποια μεταγραφή, κάτι? Προσπαθώ δύο μέρες να μου πεις μια μεταγραφή. Δεν μου λες όμως, δεν γίνεται έτσι. Αμαρτία, δεν είναι?
1: Από ό,τι ξέρω δεν με λένε Ριμπάλτα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά κάτι πες μας, ρε φίλε.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε και το λέμε συνεχώς είναι ότι ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, έχει εστιάσει σε δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι κεντρικός χαφ. Λένε μάλιστα ότι είναι επίπεδου Πινέδα και Μαρίν, άρα από το πάνω ράφι. Και η ΑΕΚ στοχεύει επίσης και σε έναν στόπερ, σε ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Διότι θα υπάρχουν μεν ο Μουκουντή και ο Ρέλβας, αλλά ο Βίντα, παρότι ανανέωσε το συμβόλαιό του, θα έχει ένα ρόλο περισσότερο συμβολικό, να το πω έτσι. Δηλαδή θα έχει συμμετοχή όταν κρίνεται αναγκαίο. Έχει φτάσει πλέον στα 37 του ο Ντομαγκόη Βίντα. Και η ΑΕΚ σίγουρα θέλει ακόμα μία λύση στους κεντρικούς της αμυντικού.
0: Θα είναι για τις δύσκολες στιγμές.
1: Είναι για τις στιγμές εκείνες που ο προπονητής καταρχάς έχει κάποιο θέμα με τους βασικούς που ήταν ο Μουκουντή και ο Ρέλβας φέτος. Ναι. Υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν διοργανώσεις σε όλα τα επίπεδα.
0: Πολλές.
1: Αθλήμα, κύπελο, Champions League. Συνεπώς πάντοτε χρειάζονται λύσεις και η πείρα του Βίντα, η δε προσφορά του δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά και η πείρα του είναι τέτοια που οπωσδήποτε όποτε κληθεί να το κάνει θα είναι πολύτιμη. Λοιπόν, δύο περιπτώσεις λοιπόν ποδοσφαιριστών, δεν έχουμε ονόματα. Αυτό το κοινό που έχουμε να πούμε είναι ότι και οι Σέρβοι πλέον επιβεβαιώνουν αυτό που έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ σε παλαιότερες εκπομπές μας για το Γιώβιτς. Γράφουν σήμερα ότι η διαπραγμάτευση κυλάει θετικά για την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού μέχρι το 2029 και ότι δεν παρατηρούνται, λένε χαρακτηριστικά, κάποια εμπόδια. Είναι στο σωστό δρόμο οι Σέρβοι, τα λένε καλά. Πράγματι, η διαπραγμάτευση των δύο πλευρών, της ΑΕΚ και του Γιώβιτς, κυλά θετικά. Εκτιμώ ότι πιθανότητα και μέσα στην εβδομάδα να έχουμε κάτι να πούμε σε ό,τι αφορά την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα βοήθησε πολύ την ΑΕΚ φέτος, πρώτος σκόρερ της σε όλες τις διοργανώσεις, πολύ μεγάλη βοήθεια. Και σίγουρα και εκείνος θα θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ από τη στιγμή που το έχει δηλώσει ότι περνάει καλά ο ίδιος και η οικογένειά του. Συνεπώς και αυτός, αλλά και με τον Πίλιο που υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, νομίζω, το είπαμε και χθες αυτό, νομίζω ότι τα πράγματα και εδώ θα εξελιχθούν θετικά και οι δύο ποδοσφαιριστές θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους αμφότερη μέχρι το 2029. Περιμένουμε δύο προσθήκες σίγουρα για χαφ και στόπερ. Εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο και για κάποια προσθήκη στα άκρα της άμυνας. Δεν υπάρχουν.

0: ονόματα. Ο Ριμπάλτα το έχει αποδείξει μέχρι.
1: Αυτό είναι το κακό, τη βγάζουμε και δεν μας λες ονόματα. Να πεις κάτι πιασάρικο.
0: Θα σου πω κάτι, Δημήτρη, το εξής, το οποίο θα πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, όπως το έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ. Ο Ριμπάλτα είναι από τους τεχνικούς διευθυντές εκείνους που φροντίζει να διαραίονται οι περιπτώσεις της ΑΕΚ όταν πλέον η παίκτες είναι στην Αθήνα.
1: Έχουν
0: έρθει δηλαδή για τα διαδικαστικά, ιατρικές εξετάσεις, υπογραφές, φωτογραφίσεις, ανακοινώσεις. Πριν είναι όρος του Ριμπάλτα με τους ατζέντες που συνεργάζεται να μην διαραίουν ονόματα. Και αν θα διαρρεύσει κάτι, θα είναι μόνο μέσω του εξωτερικού και όχι από την ΑΕΚ. Πράγματι αυτό έχει τηρηθεί, του Ζούμπκοφ ας πούμε, το θέμα, αν θα θυμάσαι, την 1η Ιουνίου,
1: ναι.
0: Ρωμάνο στην Ιταλία. Και η ΑΕΚ βεβαίως το επιβεβαίωσε από τη στιγμή που ο Ζούμπκοφ ήταν ήδη στην Αθήνα και δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Είναι τέτοια λοιπόν η τακτική του Καταλανού τεχνικού διευθυντή, που φροντίζει πρώτα να ολοκληρώνει τις υποθέσεις, να τις φέρνει σε επίπεδο υπογραφής, να το πω έτσι, και στη συνέχεια να βλέπουν το φως δημοσιότητας. Κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και με το ΧΑΦ τώρα, που φαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον. Επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις.
1: Μάλιστα, δεν μου πες πάλι, μου τα αφήνεις πάλι, μου λες τα διάφορα και λοιπά.
0: Δεν υπάρχει όνομα.
1: Δεν υπάρχει όνομα.
0: Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ τους ακροατές.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά πες μας κάτι, ρίξε μας κάτι στην πίστα.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν θα πω ένα όνομα το οποίο δεν έχει βάση. Όχι, δεν υπάρχει όνομα.
1: Ναι.
0: Λέμε όμως ότι η ΑΕΚ φαίνεται να πλησιάζει το ΧΑΦ που θέλει. Και επαναλαμβάνω έτσι για να το κάνω και λίγο πιο ελκυστικό, ότι θα είναι επίπεδου Μαρίν και Πινέδα. Δηλαδή ποδοσφαιριστών και οι δύο πρώτης γραμμής. Και ο Ρουμάνος διεθνής και ο Μεξικανός διεθνής, τον οποίο τον βλέπουμε και στα γήπεδα τώρα του Μουντιάλ. Μάλιστα, προχθές το μέχρι με την Νότια Κορέα πήρε και μια 20 λεπτή παρουσία μετά το 70.
1: Ωραία. Το έπαθρο που είναι σήμερα.
0: Που είναι σήμερα το.
1: Το κύπελο, παιδί μου.
0: Το είναι στην Πάτρα. Είναι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Ηλιόπουλος εκεί και συνομιλεί σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Πάτρα. Πολλοί κόσμος, όπως πολλοί κόσμος ήταν στο Νάπλιο, όπως ήταν στη Νέα Κύη, όπως ήταν στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα. Υπάρχει ενθουσιασμός παντού για το τρόπαιο του πρωταθλητή και νομίζω ήταν μια ωραία κίνηση αυτή, μια ωραία σκέψη της ΑΕΚ να το περιφέρει σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπαμε και χθες, από το νότο θα πάει και στο βορρά, θα φτάσει μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μέχρι τον Εύρο, θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη, θα πάει και στην Κύπρο μας, στη Λευκοσία και θα επιστρέψει με το καλό στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια στα τέλη του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, πριν μου πεις δύο πράγματα για το παγκόσμιο κύπελο, ο Ολυμπιακός, αν έχεις κάποια άλλη εσύ, στο ρεπορτάζ σου κάτι για Ολυμπιακό να προσθέσεις, κινείται.
0: Νομίζω ότι έχει βάση και αφορά τον Κάρμο.
1: Ναι.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ο Ολυμπιακός τον έχει κλείσει ουσιαστικά. Ο Κάρμο, ο οποίος είχε κάνει πολύ σπουδές εμφανίσεις με τα χρώματα του Ολυμπιακού, για δικούς του λόγους είχε επιλέξει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Τώρα και πάλι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει έναν παίκτη, εάν τελικά τον αποκτήσει οριστικά και τελειώσουν δηλαδή τα θέματα και με διαδικαστικά κλπ. Το οποίο θα ενισχύσει πολύ την αμυντική του γραμμή, με δεδομένο ότι ο Ιταλός ο Μπιανκόν, όπως είχε πει και εσύ χθες από την εκπομπή μας, αποτελεί παρελθόν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ, στο Βέλγιο.
1: Την ίδια στιγμή ότι κινούνται για τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό της Σάντερφιόρ, με καταγωγή από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ζενετίν Σμάιλοβιτς.
0: Είναι και ψηλός.
1: Τι?
0: Γενικότερα Ολυμπιακός
1: είναι 1,91 αυτός που ψάχνουν για ψηλούς έτσι, στις γραμμές.
0: Ναι.
1: Ο 27χρονος διεθνής ο Καντιού, γεννημένος στη Γαλλία, που είναι από τη Γουαδελούπη, και αυτός είναι στους υποψήφιους. Ο Στάνιτς της Λουντογκόρετς, 24χρονος. Ο Κανσελιέρη της Λάτσιο. Ο Ρόκα της Χιρόνα και φυσικά από ό,τι φαίνεται το πιο κοντινό είναι η ιστορία του Ντέβιτ Κάρμο. Κάρμο ο οποίος φαίνεται ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις μέσω της Nottingham Forest.
0: Ας διατηρήσουν πάντως οι ακροατές μας αυτό που είπαμε και χθες, ότι ο Ολυμπιακός πάει για διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Τα ονόματα που είπες είναι όντως.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι βλέπουμε ότι πάνε σε στοχευμένες καταστάσεις.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι απέτυχε στις μεταγραφές, κακά τα ψέματα. Δεν βγήκαν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού.
1: Βέβαια, κάποιες δεν βγήκαν σωστά.
0: η χρονιά δεν ήταν κύλησε έτσι σε υποτονικούς ρυθμούς. Ο Ολυμπιακός, βλέποντας τώρα τον Παναθηναϊκό να ενισχύεται, την ΑΕΚ να έχει μια σταθερή γραμμή, τον ΠΑΟΚ να αλλάζει προπονητή, να ενισχύεται και αυτός, θέλει και εκείνος οπωσδήποτε να δώσει το κάτι παραπάνω. Καταρχάς θα πρέπει να ικανοποιήσει τους πελάτες, και οι πελάτες είναι ο κόσμος του. Μέχρι τώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν δώσει δυναμικό παρόν στην πόλη στον διαρκείας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 20.000 διαρκείας.
1: Ναι, έχουν φύγει 20.000, μένουν πολύ λίγα διαρκείας. Ναι, γιατί έχει χτίσει, άκουσα να δεις, έχει χτίσει μια ιστορία ο Ολυμπιακός με τα διαρκείας.
0: Εντάξει. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά και οι πελάτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δουν την ομάδα τους φέτος, να μην έχει αυτό το ισχνό πρόσωπο που είχε και στα play-off, αλλά και προς το τέλος της κανονικής περίοδου, εκεί όπου χάθηκε ουσιαστικά το παιχνίδι του τίτλου. Θέλουν να δουν την ομάδα τους και πάλι στον αφρό, να ξεχωρίζει, να κυνηγάει τους τίτλους στην Ελλάδα, να μπορεί και στο Champions League, αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, να συνεχίσει. Ο Ολυμπιακός που θυμίζουμε ότι εξασφάλισε τελευταία στιγμή φέτος το ιστήριο του Champions League, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και περιμένει λοιπόν ο κόσμος τους δίκαια μεταγραφές ολκής από το πάνω ράφι, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός προς αυτή την κατεύθυνση κινεί. Το Βαγγέλης Μαρινάκης άλλωστε το έχει αποδείξει ότι δεν φύρεται χρημάτων προκειμένου να δει την ομάδα του όπως την ονειρεύεται.
1: Λοιπόν, τώρα για πες μας, Βέλγιο, Ιράν, τι βλέπεις? Να ξεκινήσω από εκεί. Μονελεκτικά όμως, για να προλάβουμε να βγάλουμε και το τελευταίο καλεσμένο μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Βέλγιο, από τη στιγμή που στην πρεμιέρα του με την Αίγυπτο δεν κατάφερε την νίκη, ναι, είναι και αυτό όπως ήταν η Ισπανία σήμερα με την πλάτη στον τοίχο. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει τόσο εύκολο έργο όσο είχε η Ισπανία απέναντι στη σαφέστατα πιο αδύναμη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Το Ιράν είναι μια ομάδα με παίκτες μαχητές, ανάμεσα στο ταρέμι του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα που έχει σκληροτράχυλους ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές. Νομίζω θα το ζωρίσει το Βέλγιο. Φαβορεί το Βέλγιο μεν, αλλά.
1: Μάλιστα. Και για το βραδινό.
0: Πάμε και στα δύο παιχνίδια.
1: Γρήγορα, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε ήδη τον καλεσμένο στη γραμμή μας.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουμε το Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι. Πάλι εδώ θα πω το προφανές, ότι η Ουρουγουάι είναι το μεγάλο φαβορί. Αλλά με αυτά που έδειξε το πράσινο ακροτήρι, που κατάφερε και φρέναρε την πρεμιέρα την Ισπανία, δεν ξέρουμε τι μπορεί πλέον, τι ψάρια θα πιάσει. Οι Ρουγουανοί, αν είναι αυτοί που πρέπει, θεωρώ ότι είναι το φαβορί. Και βεβαίως στις 4 η ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Αιγύπτου με τη Νέα Ζηλανδία. Και εδώ το φαβορί είναι η Φαραώ, ναι, η Αίγυπτος του Μοχάμετ Σαλάχ. Αλλά επαναλαμβάνω, σε τέτοια μάτς ποτέ κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει. Νομίζω ότι και εδώ η Αίγυπτος είναι το φαβορί, αλλά η Νέα Ζηλανδία θα πουλήσει ακριβά το μάρι της.
1: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Πάμε αμέσως τώρα στον Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκουίζο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής και Σύμβουλο Δικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής. Τον έχουμε μαζί μας εν ώψη ΕΚΟ Ράλι Αγρόπολης που ξεκινάει την Πέμπτη. Ο Κωνσταντίνος έχει τρέξει 2 ράλι Ακρόπολης, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροατές.
1: Πρώτον, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, φυσιολογικό αυτό που κάνεις εσύ, αλλά δεν συνηθίζεται. Την ώρα που 6,5 ώρα σε παίρνω για να συνοηθούμε, λέει δεν μπορώ να μιλήσω, οδηγώ. Ο κόσμος δεν το κάνει. Και είναι με ένα κινητό στο χέρι. Είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο παπάκι, είτε στη μηχανή, είτε στο. Πώς τα λέμε, στα πατίνια. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί μάλλον δεν το βλέπω και ο κόσμος σοβαρά την ιστορία αυτή με το κινητό και την ιστορία αυτή που προκαλεί και ατυχήματα.
2: Ναι, σωστά. Το κινητό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο επικοινωνίας, αλλά όταν οδηγούμε πρέπει να μην αποσπάται η προσοχή μας, διότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει διανύουμε πολλά μέτρα με κίνδυνο να σκοτώσουμε κόσμο. Ακόμα ένα κομμάτι, μιας και μιλάμε για Ακρόπολης, όλοι οι οδηγοί αγώνων αυτοκινήτου φορούν πάντα τη ζώνη τους, είτε στο αγωνιστικό είτε στην καθημερινότητά τους. Κινούνται αργά, προσεκτικά, φορούν τα κράνη τους όταν οδηγούν μοτοσυκλέτες.
1: Ναι, αυτό είναι το παράδοξο, ότι αυτός που πάει με πατημένες έκτες στο Ράλι Ακρόπολης, είτε Έλληνας, είτε ένας ξένος που θα έρθει εδώ να κάνει μια διαδρομή εκτός αγώνα για να φτάσει στο σημείο που πρέπει να φτάσει, πάει normal. Γιατί τους πιάνει όλους τους υπόλοιπους να θέλουν να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές ράλι? Αυτό πρέπει να είναι και θέμα λίγο ψυχολογικό.
2: Δεν νομίζω ότι κανείς, επειδή θέλει να τρέξει ή κάνει κάποιους ελιγμούς ή θέλει να εκτονωθεί, είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιες ενέργειες είναι επικίνδυνοι και πραγματικά σκοτώνονται, αποτελούν όμως το μικρότερο ποσοστό. Αυτό που πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό είναι ότι όλοι μας είμαστε το ίδιο συνυπεύθυνοι, είμαστε μέρος του προβλήματος και αν ανεβάσουμε πέντε αυτοεκτίμηση θεωρώντας ότι είμαστε σημαντικοί για να διαφυλάξουμε την αρτημέλειά μας και την υγεία μας και της οικογένειάς μας, μόνο τότε θα μπορούσαμε να δώσουμε και κάποιες λύσεις. Δηλαδή ο μέσος πολίτης, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αποτελέσει μέρος του προβλήματος και να σκοτωθεί ή να σκοτώσει.
1: Εσύ, έχοντας στην παρακαταθήκη τον πατέρα σου, Ντάσο Ιαβέρη, που έχει αφήσει ιστορία, έχεις τρέξει δύο ράλι Ακρόπολης.
2: Έχω τρέξει δύο ράλι Ακρόπολης. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί με τις γενιές του πατέρα μου, ο οποίος είναι ο μόνος άνθρωπος, ίσως και ο Σιρόκο, που έχουν κερδίσει ειδικές διαδρομές από τους παγκόσμιους καθηγητές της εποχής τους, κάνοντας άθλο εκείνη την εποχή με 3.500 χιλιόμετρα, με 50 ειδικές διαδρομές, μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Είναι ένας αγώνας τρίλος, ένας αγώνας ο οποίος έχει γίνει θεσμός. Θεωρώ πως είναι η Ολυμπιάδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ράλι Ακρόπολης, πασίγνωστος όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και όσο πιο σκληρός, ίσως και ο πιο δύσκολος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και τυχεροί που υπάρχει ξανά στο καλεντάρι εδώ και κάποια χρόνια, γιατί ξέρετε οι θέσεις αυτές είναι μόνο 14 το χρόνο και υπάρχουν δεκάδες κράτη τα οποία διεκδικούν να πάρουν μέρος και εκείνα με έναν δικό τους αγώνα. Και είναι πολύ σημαντικό που το στηρίζει η πολιτεία, που υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες και γενικότερα η ύπαρξη ενός τέτοιου αγώνα προβάλλει τη χώρα μας και σαν αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας, τουλάχιστον για την περιφέρεια Αττική, γιατί είμαστε και υποστηριχτές της πρώτης ειδικής διαδρομής που θα γίνει στο Διελλήνικον Sport Park, που έχουμε και την ονομασία Athens Eco Special Stage. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο πραγματικά πιστεύουμε ότι έχουν να δούνε και μια διαφορετική διαδικασία της χώρας, που μπορούμε να αναλάβουμε μεγάλες διοργανώσεις, να ολοκληρώσουμε event τα οποία χρειάζονται εμπειρία, εξοικείωση, μεράκι, δουλειά, πάθος και όλα αυτά τα οποία σαν Έλληνες έχουμε. Και το καλωσορίζουμε και τις Super Special Stage αλλά και τους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και τις ομάδες στην Αττική μας με πολύ χαρά. Και το όνειρό μας είναι να συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο αγώνας και να πραγματοποιείται και κάποιες ειδικές στην Αττική.
1: Μάλιστα. Έχει φέτος ειδικές τώρα Φωκίδα, στην Θήβα, στην Αργολίδα, στην Αρκαδία, στην Κορινθία. Τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος? Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος πάει στα βουνά να δει τους, να δει τους αγώνες. Όμως κάποιοι έτσι λίγο είναι και λίγο δεν είναι προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέχει κατά την άποψή σου? Εσύ είσαι ο πιο ειδικός να πεις πού πρέπει να κάθονται και τι πρέπει να προσέχουν.
2: Επειδή εκτός από οδηγός αγώνων για τα δύο ράλι Ακρόπολης, έχω διατελέσει και αυτοκίνητο ασφαλείας, δηλαδή αυτό που ξεκινάει πριν από το πρώτο αυτοκίνητο.
1: Και προπορεύεται.
2: Ναι, περισσότερα από 15 χρόνια για το ράλι Ακρόπολης συγκεκριμένα, και σε παγκόσμιο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που πάντα συμβουλεύω τους αγαπημένους συμπολίτες μου και θεατές του ράλι Ακρόπολης είναι να κάτσουν σε ασφαλή σημεία. Υπάρχουν πάντα κυκλίδες ασφαλείας, υπάρχουν οργανωμένοι κριτές, εκπαιδευμένοι σωστά και υπεύθυνοι ειδικών διαδρομών με οριοθετημένες περιοχές. Ακούστε τα κίτρινα γυλαίκα, ακούστε αυτούς οι οποίοι ξέρουν πού θα σας τοποθετήσουν. Προστατεύστε κυρίως τη ζωή σας, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένα αυτοκίνητο που κινείται με τα όρια αυτά των 190 και 200 χιλιόμετρων σε κάποια σημεία, ακόμα και λιγότερα σε κάποιες χωμάτινες διαδρομές, δεν προλαβαίνουμε να κινηθούμε αν έχουμε κάτσει, αν έχουμε σταθεί σε κάποιο λάθος σημείο, ιδίως σε έξοδο στροφής, στην ευθεία δηλαδή που θα μπει το αμάξι, αλλά και στα πιο περίεργα σημεία. Ακόμα θα πρέπει να προσέχουν τις μεγάλες πέτρες, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα έχουν πάρα πολύ δύναμη και σκάβοντας το χώμα, σηκώνοντας τη σκόνη, φεύγουν και μεγάλες πέτρες, έχουν τραυματιστεί αρκετοί συμπολίτες. Άρα από μακριά, σε ψηλά σημεία, με πανοραμική θέα και με σκοπό να μην ακυρωθεί, πρώτα απ' όλα να μην τραυματιστεί κανένας, να μην χάσει κανείς τη ζωή του σαν θεατής, γιατί τα έχουμε δει να συμβαίνουν αυτά. Αλλά και να μην ακυρωθεί καμία ειδική διαδρομή, να υπάρχει μια σειρά και να βαθμολογηθεί πάλι το Ακρόπολης ως ένας από τους καλύτερους αγώνες του πρωταθλήματος. Γιατί είναι. Και αξίζει αυτή η διάκριση, και αξίζει και στους θεατές, και δεν πάμε να κάνουμε μια διασκέδαση, μια ψυχαγωγία, μια ωραία δραστηριότητα, γιατί έχει να κάνει και με τη φύση, να την κάνουμε μια ημέρα αθρήν. Και να συμπληρώσω κάτι το οποίο πάρα πολύ με ενοχλεί, και κάθε φορά το λέω, είναι ότι μην πετάτε τα σκουπίδια σας στα βουνά όταν πάτε να παρακολουθήσετε ένα σπορ μέσα, μέσα στη φύση. Μαζεύσετε τα σκουπίδια σας, όπως και στις παραλίες, καλοκαίρι είναι, μην πετάτε από τσίγαρα, μην πετάτε χαρτόκουτα, μην πετάτε χαρτομάντιλα. Μαζεύσετε τα και πηγαίνετε στο σπίτι σας σε ένα κάδο.
1: Μάλιστα, πολύ συμβατικά αυτά που λες. Τώρα, για τον κλείνοντας, η πρώτη διαδρομή την Πέμπτη στο Ελληνικό, εκεί θα είναι εντυπωσιακή όπως το ΑΚΑ, όπως το Σύνταγμα. Θα είναι εντυπωσιακό αυτό που θα δούμε και πιο σημαντικό αυτό που θα δουν οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια τηλεθεατές, γιατί η εικόνα πάει σε πάνω από 100 χώρες,
2: ναι,
1: που διαφημίζεται η χώρα μέσω της τηλεόρασης.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το Σύνταγμα ή με κάποιες άλλες περιοχές που πραγματοποιήθηκε, πάει και τίνει με την διαδικασία του ΟΑΚΑ, του Ολυμπιακού Σταδίου, δηλαδή παραλληλοδρόμιο, δύο δρόμοι ένας δίπλα στον άλλον, άρα άμεση κόντρα. Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι υψηλής τεχνολογίας και θα προσφέρουν θέαμα με τα γλιστρήματά τους. Θα έχει σημεία με τις γέφυρες όπου θα υπάρχουν και άλματα. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει η κόντρα μεταξύ των δύο οχημάτων. Πέραν δηλαδή του χρόνου που αυτός μετράει, βλέπουμε και την κόντρα αυτή. Είναι σε ένα σημείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα όπου γίνεται η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, όπου συνδυαστικά και εμείς σαν χορηγοί που είμαστε στη διαδικασία τη διαμόρφωση του ΑΕΝΑΟΝ στο φαλερικό δέλτα, βλέπουμε ότι υπάρχει και η περιφέρεια, δηλαδή κάνει κινήσεις οι οποίες βρίσκουν και θα διαμορφώσουν και τον αθλητισμό και τις οργανώσεις, αλλά και το όλο το κομμάτι αυτό που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Και θα είναι και ελεύθερη είσοδος, η είσοδος γίνεται με τραμ μέσα στο Διελλήνικο, ένα πολύ έτσι σημαντικό σημείο της Αττικής. Και θα έχουμε όλη τη χαρά και την ευχαρίστηση να δούμε τους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου να οδηγούν μέσα σε αυτή τη διαδρομή.
1: Κλείνοντας, θα ήθελες να ξαναπάρεις μέρος σε ένα Ακρόπολης?
2: Θα ήθελα πολύ, βέβαια μεσήλικας πλέον και μεταμοσχευμένος, γιατί έχω πάρει μόσχευμα με τον πατέρα μου, έχω κάνει μεταμόσχευση στην Ευρού, που αυτό το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν θα το κάνω ποτέ. Θα ήθελα όμως σίγουρα να κάνω όχι μόνο ένα, αλλά περισσότερα.
1: Να το βιώσει γι' αυτό κάποια άλλη στιγμή. Ναι, εντάξει, είναι μοναδική η ιστορία για τους οδηγούς, νομίζω, του Ακρόπολης. Είναι σαν αυτό που είπες, είναι η Ολυμπιάδα, οι Ολυμπιακοί αγώνες του ράλι, αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας.
2: Κοίταξε, σε αυτό όμως πάντα αυτό που χρειάζεται είναι για τους Έλληνες αθλητές, γιατί ξέρετε, ένας αγώνας του παγκοσμίου αθλήματος γίνεται κατά κύριο λόγο για τους ξένους. Γίνεται για αυτούς που ακολουθούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχουν όμως και Έλληνες οι οποίοι έρχονται και λαμβάνουν μέρος χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από τους ξένους, γιατί είναι επαγγελματίες. Αλλά για να μπορείς να πάρεις μέρος στην Ακρόπολης, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να κάνεις και άλλους αγώνες μες στη χρονιά, να διατηρείς ζεστός.
1: Να έχεις τη φόρμα σου αυτό.
2: Και αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο κάθε φορά που οδηγείς κάτι μαθαίνεις. Και το κάνεις μεγαλύτερο και καλύτερο κτήμα σου, άρα μπορείς να εφαρμόσεις καλύτερα την οδήγηση αυτή. Δεν είναι εύκολο για τους Έλληνες οδηγούς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξεκινάνε πολύ πίσω με καταστραμμένους δρόμους και χωρίς μεγάλη εμπειρία ή καθημερινή τριβή. Άρα είναι λίγο για τους Έλληνες αθλητές λίγο δίκοπο μαχαίρι. Εγώ δηλαδή που πρόσφατα έκανα μια συζήτηση δεν θα άλλαζα ένα Ακρόπολης με 8 αγώνες πανελληνίου πρωταθλήματος, διότι όταν τρέχεις τακτικά είσαι σε εγρήγορση, είσαι σε μια διαδικασία που έστω και σαν ελληνικό πρωτάθλημα το απολαμβάνεις περισσότερο από το να πας σε μια one-off παρουσία που μπορεί να κοστίσει, ας πούμε, και στην πρώτη ειδική μια κατάληψη, και μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, ας πούμε, μόνο ότι για την κατηγορία 2 του Rally Ακρόπολης, μια συμμετοχή αν ήθελα να λάβω μέρος με ένα αυτοκίνητο Rally 2, ξεπερνάει τα 80.000 ευρώ αυτός ο αγώνας, μπορεί και 100 και 120.000 ευρώ.
1: Ναι, και μπορεί στην πρώτη ή δεύτερη ειδική να αποχαιρετήσει.
2: Για να γίνει και μια ολική καταστροφή. Εγκυμονική δεν είναι ένα ασφαλές άθλημα. Έχει όλες τις προδιαγραφές για να μην τραυματιστεί κάποιος, αλλά ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει μια μεγάλη ζημιά και τα αυτοκίνητα αυτά κοστίζουν πολλά χρήματα. Υπάρχουν ασφάλειες, ναι, μεν, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ακριβό σπορ.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. 7 η ώρα στο Ελληνικό είναι η πρώτη υπερειδική, την Πέμπτη.
2: Θα είμαστε και εμείς εκεί σαν περιφέρεια Αττικής, θα είναι και περιφερειάρχης, έχουμε ένα πολύ ωραίο περίπτερο που φιλοξενούμε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει και ένα βίντεο ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια, το οποίο δείχνει κάποια in-car πλάνα από αγωνιστικά αυτοκίνητα με ατυχήματα και παροτρύνει και δείχνει και τι σημαίνει ζώνη ασφαλείας για όλους τους επιβάτες, διότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός προάγει και την οδική ασφάλεια και ίσως το μοναδικό άθλημα που έχει και άλλες κοινωνικές προεκτάσεις. Θα είμαστε εκεί, περιμένουμε τους επισκέπτες όλους να επισκεφτούν το περίπτερο της περιφέρειας και να ανταλλάξουν μαζί τους απόψεις.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, που είναι περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας, που έχει συμμετάσχει σε δύο ράλι Ακρόπολης, είναι ο γιος του θρυλικού Τάσου Ιαβέρη. Μας μίλησε για το Eco Rally Ακρόπολης και για την ασφάλεια στους δρόμους. Λοιπόν, τώρα πάμε για φινάλε. Να σας πω ότι θα ξεκινήσει σε λίγο το Βέλγιο-Ιράν. Νωρίτερα Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Σε τρία λεπτά έρχεται εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραίες μουσικές. Δυστυχώς η εθνική ομάδα γυναικών στο βόλι μπορεί να κέρδισε 3-1 την Εστονία, αλλά έμεινε εκτός τετράδα συνέχισης στο παγκόσμιο European League, στη League Phase. Δεν είναι μέσα στην τετράδα. Συνολικό απολογισμό 5 νίκες, 6 ήττες, 6 αναμετρήσεις. Δεν μπόρεσε να βρεθεί στην τετράδα να συνεχίσει τη διοργάνωση. Όμως ήταν πολύ καλά παιχνίδια αυτά εν ώψη συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είναι τον Αύγουστο για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Στον Παναθηναϊκό, είδηση τελευταίας στιγμής, υπογράφουν αύριο ο Τσάπρας και ο τερματοφύλακας ο Πένια. Στους Βαλκανικούς Αγώνες ο Τσίτσος στον ακοντισμό πήρε την πρώτη θέση με 78-68, κατέκτησε την πρώτη θέση στο ακοντισμό των ανδρών, χρυσό μετάλλιο. Η Παναγιώτα Δώση, ήταν πήρε το αργυρό μετάλλιο στο ύψος των γυναικών. Είναι τα τελευταία αποτελέσματα που έχουμε από τους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που τελειώνουν τώρα στο πανθυσσαλικό στάδιο του Βόλου. Να ξαναπώ ότι ήρθε ο κύριος Λύση, ο Αλέσιο Λύση, ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο Μάτος και είχαμε και τώρα πριν από λίγη ώρα δείπνο με τον Βιερίνια και τον Μάτος και αύριο θα ολοκληρωθεί και επίσημα το κλείσιμο της συμφωνίας. Αναλαμβάνει νέος προπονητής στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πρώτον, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Δεύτερον, πάντα στην παρέα μας ήταν η Dervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Ψάλτη επιμελήθηκε τα ηχητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Βάσια Κούτρα ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου.

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γιατί δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές?
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δίκτυο.
3: Γιατί όσο έμενουμε σπίτι, κάποιοι σκίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των γιών χωρίς σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, από τον δικό σου, δείξε μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Για

0: 92.
1: Φλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν κινούμε ζώα και ζωοτροφέ χωρίς θεία από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από την. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και κρισμό σε ισός, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία βοσκότους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφής.
2: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Πώς είσαι.
2: Άσε μαζί μα.
3: Πώς είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν ξέρει. Σε νούμε μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις. Η σχολή βία και ο θεματούριο σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα τον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν.

κυνηγάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πόλας, ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.